0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Νούκλεος, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι μόνος.
3: Είμαστε δίπλα σου.
4: Είμαστε
3: δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

seven languages. Jules Borg's life, time and nights and roots.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκι Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος 93,6.

chasing my back.

0: 93,6.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: If you're giving me a lot of money,
1: Cosmos Classic.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaines, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Νούκλεους, Μπάμπης Τυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ναϊκά, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευτεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
3: Have a good time.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Μιχάλης Καμάκας. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. No

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Cosmos Radio.gr.

0: que zavaje.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στη στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Bringing up big rocks on a chain gang. Bringing rocks and serving my time. Bringing rocks out here.

Ας πούμε ότι βρισκόμαστε στο Δυτικό Λονδίνο. Από εκεί που μας έρχεται αυτός εδώ ο τύπος. Colonel. Το είπα καλά. Colonel Red.

Και είναι σημαντική περσόνα, σημαντική φιγούρα αυτής της σκηνής, της New Soul, αυτό το Broken House. Πόσες ταμπέλες έχουν βγάλει κι αυτοί. Μπορείς να λες μέχρι το ξημέρωμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η σκηνή του House of New Soul του Λονδίνου.

Λοιπόν, είμαστε εδώ. Η Μαρία Παπακυρίτση φροντίζει τον ήχο. Να ξέρετε ότι θα είμαστε στην παρέα σας. Θα συμβεί μάλλον ότι συμβαίνει κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτό εδώ το διωράκι. Για πάμε. Πάμε σε έναν καλλιτέχνη ο οποίος κάπως εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι είναι της ίδιας συνωμοταξίας. Δεν ξέρω, και αυτό στο κεφάλι μου. You never know the route you're gonna take. Συνήθως ακούμε το remix του. You never know the place you're gonna land. Like a gypsy man. Εδώ η κιθαριστική παινιά είναι φορά στο Django. Beautiful people telling the stories of life. Yeah. Listen to the swing.

Έτσι. Αυτό το τραγούδι λέει μέσα σ' άκρες ότι κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να βρεθεί την άλλη μέρα. Μπορεί να είναι εδώ ή εκεί, like a gypsy man. Και οι άνθρωποι είναι το ίδιο, είτε εδώ, είτε εκεί, είτε παντού. Είναι αυτό. Τι λέω τώρα πρωί-πρωί φιλοσοφίες. Κανονικά θα έπρεπε να καθόμαστε σε κανένα έθριο, με ωραία λουλούδια, με βουκαμβίλιες γύρω-γύρω, να χαζεύουμε λίγο θαλασσίτσα, να πίνουμε τους καφέδες μας, αν είχε πάει λίγο πιο αργά τα κοκτέιλάκια μας, και να μιλούσαμε για τη ζωή. Δισκάκι με τον υπέροχο τίτλο Exotic Sounds for a Brighter Tomorrow. Μπορούμε να γελάσουμε εδώ. Cocktails at the Alamo Lounge.

0: Αυτά που λέτε από το lounge, θέλουμε να πάμε και λίγο πιο κάτω. Για την ακρίβεια θα μείνω για λίγο σε αυτήν εδώ την ατμόσφαιρα, αλλά θα πάμε στην Ισπανία. Αυτά χαζιελάκια πρωί. Ένα γόρι και ένα κορίτσι. Un garçon.
1: Si.
0: Un fils. Γαλλικός τίτλος, ισπανικό τραγούδι, γύρευε τώρα. Δεν βρίσκεις άκρη.

Ωραία, εδώ είμαστε λοιπόν. Η Μαρία Παπακυρίτση φροντίζει τον ήχο. Κοτσεδάκι alone. Α, έχουμε τίτλους ειδήσεων, Μαρία, ε. 10:30 ακριβώς. Τι μας έχουν απομείνει? Ελάχιστα μας έχουν απομείνει. Και ήθελα να πάω σε άλλο mood τώρα. Αλλά δεν πειράζει. Θα παραμείνω εδώ. Θα παραμείνω δηλαδή στα ισπανικά μου. Και θα παίξω αυτό από μια συλλογή που έρχεται με τον τίτλο Γυναικείες Ισπανικές Φωνές. Κάτι σαν το νέο κύμα το δικό μας. Δηλαδή δεν βάζουμε κάτι δίσκους με Πόπη Αστεριάδη, με τέτοια. Έτσι, εκείνης εποχής, 60-70, βαριά 70.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου στο Σκαραμαγκά. Ενώπιον της Εισαγγελέως οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπρίστικη επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ τραυματίστηκαν και άλλα 4 άτομα. Στον ανακριτή ναυπλίου οδηγούνται οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνται για το βαρύτατο τραυματισμό 20χρονών την περασμένη Τετάρτη μετά από καταδίωξη. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη το πρωί.

0: λαμβάνει κατηγορούμενη για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για μία γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στη Βρετανία. Το ενδεχόμενο του εμπρισμού εξετάζει πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας μετά τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Δίωξη για κακουργήματα στους δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Μάχη για τη ζωή τους δίνουν οι τρεις πολυεγκαυματίες. Συνεχίζεται η εσωκομματική αντιπαράθεση στο ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση Σωκράτη Φάμελου. Παρατείνεται ως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τη φετινή σεζόν ο Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στα 8 και 61 μέτρα στο Diamond Link του Μονακό. Και ο καιρός έθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Κόσμος 93,6. Ναϊκά, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.

Έτσι, κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο, αλλά όχι τελευταίο ημίωρο. Σήμερα δεν ξέρω, λέω μάλλον ό,τι θέλω. 11 παρα 25 στον κόσμο μας, στον αέρα μας, η Μαρία Παπακυρίτση φροντίζει τον ήχο. Μπαίνουμε πια σε μία περίοδο, συγγνώμη, και συμβαίνει κάθε χρόνο αυτό, όπου τα Σαββατοκύριακα αρχίζουν και φθήνουν. Σ' ακούνε, είναι στο δρόμο, είναι στην παραλία, είναι κάπου αλλού, ετοιμάζουν ένα ταψί γεμιστά, γιατί θα το πάρουν μαζί τους το Σαββατοκύριακο που φεύγουν. Αλλά δεν πολύ επικοινωνεί ο κόσμος. Είναι κάθε χρονιά συμβαίνει αυτό. Και είναι και ωραίο εδώ που τα λέμε. Δηλαδή ακολουθούμε με έναν τρόπο τη φυσική ροή των πραγμάτων.

εκτιμήσανε και για αυτήν εδώ τη συνεργασία. Felix the Housecat και Fatboy Slim.

Funk Drunk. Έτσι θα πάμε. Felix the House Cat και Fatboy Slim και Καρόλα. Και μόλις κυκλοφόρησε αυτό εδώ το Funk Drunk, σκεφτόμουν πόσο πολύ έχουμε χορέψει με τα remix του Felix the House Cat παλιά, στα 90s. Ο Δημήτρης, η Γιώτα, ο Χαράλαμπος, ο Άρης, η Κατερίνα.

και τα ραδιοφωνάκια τους ανοιχτά. Και καλημέρες μας εδώ,

ακόμα κυκλοφορία αυτής της ετικέτας, η οποία μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, της Άγκο Records.

Λοιπόν, δεν χρειάζεται να κόψουμε το νήμα για να φτιάξουμε το χαρταετό. Αλλά δεν μπορούμε να κόψουμε το νήμα για να πάει και ο χαρταετός στο φαγκάρι. Απλά άφησε το να πετάξει μέχρι να τελειώσει το νήμα. Και το άφησε ελεύθερο. Ο Σάλλας είναι αυτός που απολαμβάνει το φεγγάρι. Το σημείωμα του δίσκου. Από αυτό που μόλις έφυγε, Σαχάρα Νάιτ.

Ου, πάνε χρόνια που κυκλοφόρησε αυτό εδώ το δισκάκι. Την παραγωγή την υπογράφει ο Χάγη Αζιτζιάν. Ο Μοχάμεντα Ράφα είναι αυτός. Αυτό είναι αρμένικο παραδοσιακό τραγούδι. Και την ενορχίστρωση ο Χάιγ. Και θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα στην Αρμενία. Έχουμε και εμείς τον τρόπο μας. Μπαρσαμιάν.

Λοιπόν, και τα πώς θα κλείσουμε εδώ τώρα την πρώτη μας ώρα, έτσι όπως χάζευα τις μουσικές. Βασικά ήμουνα, για κάποιο λόγο είχα βρεθεί στον Francis Lea και σκεφτόμουν, κοίταζα έτσι διάφορους συνθέτες που είναι κοντά και μου έβγαλε ο αλγόριθμος Ελένη Καραίνδρου. Και είπα, εσύ, πλάκα πλάκα, εγώ δεν έχω παίξει ποτέ σε αυτήν εδώ την εκπομπή Καραίνδρου. Και μετά σκέφτηκα ότι ποτέ δεν είναι αργά.

soundtrack της ταινίας «Μία αιωνιότητα και μία μέρα». Βαίρε εσύ. Έτσι, μόνο και μόνο για τη θύμησή της. Και η πρώτη μας ώρα θα κλείσει. Θα παρακαλέσω τη Μαρία να το κρατήσει λίγο παραπάνω. Με αυτήν εδώ τη φωνή. Με αυτό εδώ το αίσθημα. Δεν είναι η φωνή της. Είναι το αίσθημα. Mercedes. Αλφονσίνα ή Ελμάρ για το φινάλε της πρώτης ώρας.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: No Gaeres. Τρίτη 21 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Η Νόγκα.

0: kazakta.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ωραία λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Στη δεύτερη ώρα μας, δεν ξέρω σήμερα τι γίνεται. Τι μπέρδημα γίνεται με τις ώρες και τα ημίωρα. 8 μετά τις 11. Πάμε πίσω στη Ζίντι.

0: associate, Mr. Leo Bloom.
1: I beg your pardon.

Αχ, αυτά γινόντουσαν παλιά που χορεύαμε. Τώρα, χορεύουμε και τώρα εδώ που τα λέμε, αλλά λίγο πιο, θέλουμε λίγο περισσότερο όθηση, ένταση, τι να πω, λίγο σπρόξιμο. Ένα ακόμα παλιό, ελαφρώς μπιταρισμένο, έτσι για να σπρώξει λίγο το πρωινό μας. Προς τα όπου θέλει ο καθένας.

Είδες τελικά τα τραγούδια τα οποία είναι σημαντικά και τα αντιλαμβανόμαστε και τα αισθανόμαστε και μιλάμε για αυτά. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι η Mercedes Sosa και το Alfonsina Elmar είχε τόσα μηνύματα. Άλλος να μου πει για το ότι όταν πέθανε η Mercedes Sosa, που έγινε της τρελή στην κηδεία της, ο κόσμος, εκατομμύρια κόσμου, τραγούδησαν αυτό το τραγούδι για να την αποχαιρετήσουν.

Πολλά θα μπορούσε να πει κανείς για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας αυτόν τον καιρό, αλλά δεν είναι της ώρας. Εμείς εδώ στις μουσικές μας, I feel hope coming. Δεν ξέρω, έτσι για να λέμε. Καινούριο τον Alabama Shakes. Τους λατρεύω. Βγήκε ένα EP, έχει 3 τραγούδια μέσα, αυτό έχει τις λιγότερες ακροάσεις. Βγήκε ένα EP, έχει 3 τραγούδια μέσα.

Λοιπόν, οι Alabama Shakes δημιουργήθηκαν το 2009. Στα φωνητικά είναι αυτό το αστέρι, η Brittany Howard. Έκαναν μερικές δουλειές πολύ, πολύ καλές μεταξύ τους. Και κάποια στιγμή η Brittany ξεκίνησε να κάνει τη δική της σολοκαριέρα. Αλλά τώρα ξαναμπήκαν στο στούντιο όλοι μαζί. I must be dreaming.

Για την ακρίβεια είχαν βγάλει το Boys and Girls, το πρώτο τους άλμπουμ, σε μια deluxe edition. Άρα καλά τα μέτρησα αρχικά τα χρόνια. 11 χρονάκια απουσίας και νάτι επιστροφή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυτοβούλος επιστρέφει στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Μαρφίν και για την οποία έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Η ίδια δηλώνει αθώα, προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη το πρωί έλαβαν οι δύο 42χρονοι για τον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν. Στον ανακριτή Ναφλή οδηγούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνται για το βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου την περασμένη Τετάρτη μετά από καταδίωξη. Το ενδεχόμενο του εμπρισμού εξετάζει πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωση στο μορφοχώρι Λάρισσας μετά τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Συνελήφθη άνδρας για εμπρισμό από αμέλεια στη Θεσπρωτεία, του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.875 ευρώ. Συνεχίζεται η εσωκομματική αντιπαράθεση στο ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή της σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση Σοκράτη Φάμελου. Παρατείνεται ως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

0: κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τη φετινή σεζόν, ο Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στα 8,61 μέτρα στο Diamond Link του Μονακό. Και ο καιρός έθριος, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόν.
1: Κόσμος 93,6.
2: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλώρος Φλωρίδης και Ακύλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Αχ, τι ωραία μελωδία. Θέλω να πω ότι μερικές φορές, να πω κάτι που έχω νιώθω ανάγκη, ότι μερικές φορές τα πράγματα είναι γύρω τόσο δύσκολα, που πραγματικά ποντάρεις και ποντάρεις μόνο σε αυτό, ποντάρεις μόνο στις καλές μουσικές που μπορεί να έχεις.

Ροζαλία Αστέργια Μορέντα και Σίλβια Πέρες Κρουθ στον αέρα μας από το τελευταίο της, από το Λουξ. Είμαστε στην Κρήτη. Θέλω να πω ότι το Βάμος είναι ο Βάμος, μάλλον, όχι το Βάμος. Είναι ένα χωριό το οποίο ιδρύθηκε από Άραβες πειρατές, οι οποίοι εκδιώχθηκαν από την Ισπανία τον 8ο αιώνα. Βρίσκεται, αν δεν κάνω λάθος, στο νομό Χανίων. Στα ισπανικά το Βάμος σημαίνει, το γνωρίζουμε νομίζω όλοι, Βάμος σημαίνει φύγαμε, και εκεί θα πάμε τώρα. Εκεί έρχεται ένα φλαμένκο κάμπ, διότι και ο χώρος το θέλει, έτσι. Έχει ιστορία, έρχεται, έχει μυρωδιές, έχει κουζίνα, έχει επαφή με την Ισπανία, με την αραβική κληρονομιά.

Αν μας ακούτε από την Κρήτη, να ξέρετε ότι υπάρχει λόγος αυτή τη βδομάδα που μας έρχεται, 13 έως 19 Ιουλίου, να κάνετε μία βόλτα από το Βάμο. Από το Βάμος Φλαμένκο Κάμπ. Εκτός από μουσικές παραστάσεις, μουσικοχορευτικές παραστάσεις φλαμένκο, θα υπάρχουν workshops, θα υπάρχουν σεμινάρια χορού, τραγουδιού, κιθάρας, ρυθμού και ιστορίας του φλαμένκο.

Το κλείσιμο του camp, για να μην πω το αποκορύφωμα, θα γίνει με δύο μαγικές βραδιές και ελπίζω, όχι ελπίζω, είμαι σίγουρη θα είναι μαγικές, γιατί τις έχω ζήσει στο παρελθόν. Σάββατο 18 18 Ιουλίου στις 8.30 και στις 10.30 διπλή παράσταση.

Λοιπόν, να ξαναπώ τις παραστάσεις. Είναι δύο οι παραστάσεις, δύο μέρες, τρεις ουσιαστικά. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 10.30 και στις 8.30 είναι διπλή η παράσταση, η οποία θα δοθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων με είσοδο 20 ευρώ και την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στην αυλή του Πολιτιστικού Συλλόγου του Βάμου, στον Άγιο Γεώργιο, με είσοδο ελεύθερη αυτή τη φορά.

Και εμείς περιμένουμε όλους αυτούς που η ζωή τους κινείται γύρω από το φλαμένκο. Τη Φραντζέσκα Γκρίμα που θα χορέψει. Τη Γιώτα Μπαρόν που θα τραγουδήσει. Το Λούκα Σαράγκο που θα παίξει κιθάρα.

η Βούτσιτσιτς, αν το λέω καλά, που θα χτυπάει παλαμάκια. Και τον ιστορικό και συγγραφέα, τον Γιώργο Χριστοδουλάκη, που θα μιλήσει για την ιστορία του φλαμέγκο.

0: Ωραία, λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Εννοείται, εννοείται ότι θα περάσουμε από τα κλασικά μας πρώτα.
1: Cosmos Classic.

1977, 1977. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτή η χρονολογία για την Άννα τη Ζου ή τη Χου ή δεν ξέρω πώς προφέρεται, αλλά εμείς σίγουρα πάμε για φινάλε. Μου στέλνει μήνυμα ο Στέλιος, ο οποίος είναι ζακυνθινός και νομίζω ότι κάτι ξέρει παραπάνω από μένα. Μου λέει συγγνώμη κιόλας, δεν είμαι από την Κρήτη, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι... ότι είναι, α, το άλλαξε τώρα. Είναι η Βάμος. Όχι, είναι ο Βάμος, ορίστε. Το γράφει και η Wikipedia. Άμα το γράφει και η Wikipedia, είμαστε ok. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για την παρέα και για τα μηνύματα και για όλα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10. Γεια και χαρά. Θα κλείσω με ένα ψέμα. Αυτό το ψέμα της αγάπης. Mentira de amor.

0: que las digo.
1: Μα πια τα επιβεβαιώνουν όλοι. Ζακυνθινοί, Ροδίτες, Κύπριοι. Είναι ο Βάμος. Μιχάλης Καμάκας έρχεται για τις δύο επόμενες ώρες. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 10. Γεια χαρά.

0: γύρα δε αμόρ.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: 12 Ιουλίου στη Τεχνόπολη. Opening Act. Μαρσό. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Gazarte.gr.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Είναι η Αλκιόν, είναι κάτι από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά με τίτλο Small Philosophies. Ακούσαμε το Can I Have a Moment Please σε αυτό το πρωινό Σαββάτου 11 Ιουλίου. Καλημέρα σας.

Είχε την τιμητική της δισκογραφικά σε αυτό το πρώτο εξάμηνο του 2026, στο αφιέρωμα που κάναμε με τα καλύτερα άλμπουμ για το πρώτο μισό της χρονιάς που τρέχει. Εδώ την θυμόμαστε σε μία από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες, σε ένα από τα πιο αναγνώρισιμα κομμάτια. Αναφέρομαι φυσικά στην Σοφία Κουρτέσης και στο La Perla. Σε αυτό το πρωινό, επαναλαμβάνω, Σαββάτου 11 Ιουλίου. Καλημέρα, καλησπέρα σε όσους συντονιστήκατε στην παρέα μας. Είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα και είναι απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση.

Witness από Roots Manuva. Ή όπως το ξέρουν οι περισσότεροι, Witness the Fitness. Συμπληρώνονται 25 χρόνια από την κυκλοφορία αυτού του track. Κυκλοφόρησε το 2001, μπήκε λίγο αργότερα στο album Run Come Save Me. Και το εντυπωσιακό είναι πως σύμφωνα με δηλώσεις του Roots Manuva γράφτηκε μέσα σε περίπου 4 ώρες, σε μια περίοδο που δεχόταν πίεση από την δισκογραφική εταιρεία να παρουσιάσει καινούργιο υλικό, και είναι ένα κομμάτι το οποίο δημιουργήθηκε σχεδόν βιαστικά αλλά κατέληξε να γίνει σήμα κατά τεθέν της καριέρας του. Προσωπικά μιλώντας, ένα πολύ πολύ αγαπημένο κοντράκ.

0: You are wonderful.
1: Είναι φυσικά ο Steve Moonlight στο Only You. Και για να επιστρέψω και να κλείσω την θεματική Ruth Manuva και Witness, δεν γίνεται να μην αναφερθώ και σε αυτό το πολύ πολύ αγαπημένο βίντεο κλιπ που συνοδεύει το εν λόγω track. Και πραγματικά όσοι δεν το έχετε δει, αξίζει να μπείτε στην διαδικασία. Είναι νομίζω ένα από τα πιο αστεία βίντεο κλιπ που έχουν γυριστεί ποτέ, διότι επί της ουσίας ο Ruth Manuva επιστρέφει στο πραγματικό παλιό δημοτικό του σχολείο και συμμετέχει σε μια σχολική αθλητική ημέρα, ανταγωνιζόμενος παιδιά σε διάφορα αγωνίσματα, και αντί να τους χαριστεί, όπως θα ήταν και το φυσιολογικό, αντιμετωπίζει κάθε δοκιμασία έτσι με μια παράλογη σοβαρότητα, να το πω έτσι, και θριαμβεύει απέναντι στους μικρούς μαθητές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επικοινώνησε με τις αρχές και επιστρέφει αυτοβούλος στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό στην Μαρφίν και για την οποία έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Η ίδια δηλώνει εθώα. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα μετά από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Στον ανακριτή ναυπλίου οδηγούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνται για το βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου την περασμένη Τετάρτη μετά από καταδίωξη στο Άργος. Το ενδεχόμενο του εμπρισμού εξετάζει η πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας μετά τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Υπό έλεγχο η φωτιά. Συνελήφθη άνδρας για εμπρισμό από αμέλεια χθες στην κοινότητα Καστρίου στην Οικουμενίτσα. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.875 ευρώ. Συνεχίζεται η εσωκομματική αντιπαράθεση στο ΣΥΡΙΖΜΑ για με αιχμή την σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τη φετινή σεζόν, ο Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στα 8,61 μέτρα στο Diamond Link του Μονακό. Έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: The meanest and greatest, you'll be manifesting a play with the A-list, the better and the better, the east and the venom.
4: No guy.

0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6.

Bad But No Good και Sleeper για το δεύτερο ημίωρο στην σημερινή μας συνάντηση. Ακούτε κόσμο στο 93,6. Ακούτε Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι η Μαρία Παπακυρίτση και φυσικά μας ακούτε από τα FM, μας ακούτε από τις τηλεοράσεις και μέσα από το erteco.gr, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, live και on demand. Podcast, τα mixtapes και πολλά πολλά ακόμη.

Ήταν μία από τις δυσάρεστες ειδήσεις αυτής της εβδομάδας, το γεγονός πως έφυγε από την ζωή πριν από λίγες μέρες σε ηλικία 75 ετών η Bonnie Tyler. Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες βραχνές φωνές της pop και του rock. Έφυγε απροσδόκητα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός πως πραγματικά αυτό ήταν κάτι το οποίο άγγιξε πολύ το ελληνικό κοινό, το ελληνικό ακροατήριο. Το αντιλαμβάνεται κανείς σε social mediaικό επίπεδο, αλλά και σε μηδιακό από τις πάρα μα πάρα πολλές αναφορές που έχουν γίνει. Για μια καλλιτέχνηδα που εξαιτία των πραγμάτων δεν άφησε μια σπουδαία, μια μεγάλη δισκογραφία, αλλά είχε κάποιες πολύ μεγάλες ραδιοφωνικές επιτυχίες, φυσικά το Total Eclipse of the Heart. Πάντως επέλεξα να παίξω το It's a Heartache, ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι, το οποίο κυκλοφόρησε το 1977. Και το πιο ενδιαφέρον σχετικά με αυτό το track είναι πως εκείνη την περίοδο η Bonnie Tyler είχε μόλις υποβληθεί σε επέμβαση για τις φωνητικές χορδές της. Η φωνή της άλλαξε και απέκτησε εκείνο το τραχή, το σχεδόν σπασμένο ηχογραφούμα, το οποίο έγινε τελικά το μεγάλο της πλεονέκτημα. Έτσι λοιπόν κάτι το οποίο θα μπορούσε να καταστρέψει την καριέρα της έγινε η καλλιτεχνική της υπογραφή, αν θέλετε.

Να πούμε κάπου εδώ για τρόπους επικοινωνίας. Δεν έχουμε πει μέχρι στιγμής. Μας βρίσκεται εννοείται πάντα τηλεφωνικό στο στούντιο του Κόσμου στο 2160-66-429. Υπάρχουν οι social media τρόποι επικοινωνίας, το Instagram και το Messenger και φυσικά υπάρχει και το Viber. Κόσμος 936 στα social, Κόσμος Radio στο search του Viber. Υπενθυμίζω ότι έχει και ο μεγάλος διαγωνισμός μέχρι το τέλος του μήνα. 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του Κόσμος. Βρίσκεται το σχετικό post στο Instagram. Κάνετε follow, like, comment. Comment με το βιβλίο το οποίο προτιμάτε. Από αυτά που σας προσφέρουν 9 εκδοτικοί οίκοι. Και μπαίνετε στην κλήρωση.

0: Το φινάλε του πρώτου μέρους. Να πούμε πως σήμερα είναι διπλοβάρδια day, όπως συνηθίζουμε να αποκαλούμε αυτές τις μέρες που ακούτε την εκπομπή, 12 με 2 το μεσημέρι, και το βράδυ έρχεται και το Ινδιτρόνικα με τη σειρά του, 12 η ώρα το βράδυ. Συντονιστείτε, είναι ιδιαίτερα καλοκαιρινό και φυσικά ιδιαίτερα ηλεκτρονικό. Γίνεται ένα πέρασμα από αρκετά μουσικά ήδη γύρω από την ηλεκτρονική μουσική, και θα χαρώ πολύ όσοι συντονιστείτε να μου μεταφέρετε και τις εντυπώσεις σας.
1: Cosmos Classic.

0: κλασικά του κόσμου στο Εξίλιο και φυσικά η Thievery Corporation. Τους περιμένουμε σε λίγες ώρες από τώρα στην πλατεία νερού στο πλαίσιο του Release Athens. Φινάλε πρώτου μέρους για το Urban Sounds, επιστρέφω σε πολύ λίγα λεπτά.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Lab.
3: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes. Have a good
2: time. Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Μιχάλης Καμάκας.
3: Cosmos.

Από την Joy Crooks και το πρόσφατο παρελθόν και τη μεγάλη της επιτυχία με τίτλο Feel Don't Fail Me Now στο μακρινό παρελθόν, στους Zombies, επίσης ένα αγαπημένο track από το χθες, το She's Not There, για να επιστρέψουμε στο 2026 και στους Rolling Stones, οι οποίοι ακούγονται πιο φρέσκοι από ποτέ. In the Stars, από το νέο τους άλμπουμ Foreign Tongues.

Rolling Stones in the Stars εδώ στον αέρα του κόσμου. Foreign Tongues κυκλοφόρησε χθες το πρωί της Παρασκευής, 25ο άλμπουμ για τους, για τους Rolling Stones. 3 χρόνια μετά από το Hackney Diamonds, επίσης μια πολύ ωραία δουλειά στην οποία συνεργάστηκαν ξανά με τον παραγωγό Andrew Wood, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο κατά με στο τελικό ηχητικό αποτέλεσμα, και ένα άλμπουμ το οποίο ηχητικά μιλώντας διατρέχει σχεδόν ολόκληρη την μουσική τους διαδρομή. Υπάρχει το Mo Blues και το Rock and Roll των πρώτων χρόνων, έτσι, πιο βρώμικες κιθάρες της δεκαετίας του 70, αλλά και τραγούδια τα οποία θυμίζουν έτσι την disco πλευρά των Rolling Stones, tracks που θυμίζουν το Miss You για παράδειγμα. Και βέβαια παίρνουν και από την πιο country, punk και πιο σύγχρονη στιβάρη stadium rock παραγωγή. Αλλά οφείλω να καταθέσω και το εξής, ότι ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή αυτή που ζήσαμε το απόγευμα της Πέμπτης εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ, για την ακρίβεια στο στούντιο Ε, όπου βρέθηκαν πολύ μα πολύ γέμιση ολόκληρη αίθουσα από ακροατές του κόσμος και φανς φυσικά των Rolling Stones, για να κάνουμε μια προακρόαση του άλμπουμ. Και να μιλήσουν εν τέλει δύο διαφορετικές γενιές. Δυστυχώς ο Μανώλης Φάμελος δεν κατάφερε να παρευρεθεί λόγω ενός θέματος υγείας, να το πούμε και περαστικά. Γιάννης Πετρίδης και ο Μιλών. Μιλήσαμε για το προσωπικό μας βίωμα σε σχέση με τους Rolling Stones. Προφανώς υπάρχει μια χαοτική διαφορά, όπως καταλαβαίνετε. Ο Γιάννης Πετρίδης το ζούσε αυτό το πράγμα όταν γεννιόταν, όταν μεγάλωνε καλλιτεχνικά. Μοιράστηκε μαζί μας πολύ ωραίες εμπειρίες και από το live του στην Λεωφόρο, το ιστορικό εκείνο live. Εντάξει, εγώ από τη μεριά μου πιο πολύ ως ακροατής των Zero, ως κάπου εκεί άρχισα τέλος πάντων γενικότερα να ακούω μουσική. Κάπου εκεί μπήκαν και οι Rolling Stones στη ζωή μου.

Έχει ενδιαφέρον πάντως για ένα παιδί που ξεκίνησε να ακούει μουσική στα Zeros και στη συνέχεια, και φαντάζομαι και τώρα για μικρότερες γενιές, το πώς αντιμετωπίζει καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως οι Rolling Stones ή οι Beatles. Το μοιράστηκα και μαζί με τους ακροατές εκείνο το απόγευμα. Ότι συνήθως πρώτα έρχεται, για παράδειγμα, το brand, το λογότυπο της γλώσσας και μετά ακούς την μουσική. Κάπως έτσι δηλαδή μπήκαν οι Rolling Stones στη ζωή μου. Πρώτα άκουσα το riff του Satisfaction και μετά έμαθα ότι αυτό το πράγμα, αυτό το track προέρχεται από αυτή την μπάντα. Πρώτα άκουσα τη φωνή του Mick Jagger και μετά συνειδητοποίησα ότι είναι ο Mick Jagger. TST Mick Jagger.

Πάντως, για να πω την αλήθεια, με τους Rolling Stones ασχολήθηκα εκτενώς μετά τα 18. Μέχρι τότε, στα Zeros, ειδικά ως ένα παιδί το οποίο άκουγε indie pop και indie rock, έδινε πολύ έμφαση στο τώρα, που έτσι κι αλλιώς νομίζω το έχω ξαναπεί, είναι η τελευταία σπουδαία περίοδος για εκείνο το είδος. Οπότε κάπως ήμασταν snob στο να ανατρέχουμε, στο να ψάχνουμε το παρελθόν μουσικά. Ήμασταν πολύ στο τώρα. Εξάλλου να πω και το εξής, ότι μιλάμε για μια δεκαετία που ακόμα δεν υπάρχει το Spotify, δεν έχει μπει τουλάχιστον για τα καλά στην ζωή μας, οπότε και οι πηγές δεν ήταν τόσο εύκολες ακόμη όσο σήμερα. Πάντως, ναι, μετά τα 18 άρχισα να ασχολούμαι έτσι εκτενέστερα μουσικά με τους Rolling Stones. Αγάπησα, ερωτεύτηκα πολύ την πρώτη τους περίοδο με τον Brian Jones. Στη συνέχεια όμως εκτίμησα πάρα πολύ και το γεγονός πως κατάφερναν να είναι χαμελέοντες, αλλά να το κάνουν άρτια αυτό, άρτια καλλιτεχνικά μιλώντας. Αγάπησα ακόμα και την δίσκο περίοδο τους, όταν ο Mick Jagger μπαινόβγαινε εκείνη την περίοδο στο στούντιο 54. Και για να επιστρέψω στο σήμερα και σε αυτό το άλμπουμ, είναι ένα άλμπουμ το οποίο ακούγεται περισσότερο σαν οι Rolling Stones να ανοίγουν ολόκληρο το προσωπικό τους αρχείο ήχων και να το μετατρέπουν ξανά σε παρόν.

Διαβάζω τα μηνύματά σας. Συμφωνώ με τον Κωνσταντίνο για τους θίβεροι. Πάντα μας χαρίζουν πολύ ωραίες γκικ στιγμές. Και επίσης συμφωνώ και για το live του Μόμπι. Τα είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα. Συμφωνώ και με τον Κώστα και με τον Κωνσταντίνο και με τον Κώστα, ο οποίος λέει χαρακτηριστικά πως έτσι σνόμπ ήμασταν και εμείς στις αρχές των 90's. Μου πήρε χρόνια να ψάξω το παρελθόν. Έτσι συμβαίνει, έτσι γίνεται. Εντάξει, σε δεκαετίες που και η μουσική πραγματικά έχει να δώσει πάρα πολλά. Και η πληροφορία, επαναλαμβάνω, δεν ήταν τόσο εύκολη. Και η πληροφορία, επαναλαμβάνω, δεν ήταν τόσο εύκολη.

Γιώργος Γιαννάκης, μια μεγάλη επιτυχία από εκείνη την δεκαετία, από τα τέλη των 90's για την ακρίβεια, είναι η Sugar Babes. Το Overload

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Λάβαρα Εύρου. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Ενώπιον της εισαγγελέως πρωτοδικών, οι τρεις συλληφθέντες σε τηφωνική εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, ενώ τραυματίστηκαν και άλλα 4 άτομα. Επιστρέφει αυτοβούλος στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό στη Μαρφίν και για την οποία έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Η ίδια δηλώνει αθώα. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Το ενδεχόμενο του εμπρισμού εξετάζει πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά στις εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας μετά τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Υποέλεγχο η φωτιά. Με οριακή απαρτία ξεκίνησε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Θεόφιλος Ξανθόπουλος πρότεινε ως λύση αποκλιμάκωσης της έντασης την αναβολή της συνεδρίασης μέχρι το επόμενο Σάββατο προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή. Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Πέθανε σήμερα σε ηλικία 87 ετών Πεπίνο Ντικάπρι, ο τραγουδιστής του θρυλικού Let's Twist Again. Το πραγματικό του όνομα ήταν Τζουζέπε Φαγέλα και είχε γεννηθεί στο Κάπρι. Έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
3: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά με τίτλο Departures and Arrivals. Αυτός ήταν φυσικά ο Curtis Harding και το There She Goes, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο εδώ στον αέρα του Κόσμος και στο Urban Sounds.

Sharpins στο You Don't Live Here Anymore, ένα πολύ ωραίο άλμπουμ από το πρόσφατο παρελθόν. Που ακούγεται σαν να βγήκε την δεκαετία του 60 βέβαια. Έχει αυτόν τον χαρακτηριστικό vintage ήχο. Κοιτώντας το καλεντάρι του Σαββατοκύριακου, ένα από τα live, από τα events αν θέλετε που ξεχωρίζουν, είναι το In Orbit, το οποίο ξεκίνησε χθες. Στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στη φετινή διοργάνωση κάθε βραδιά έχει την επιμέλεια ένα διαφορετικό ανεξάρτητο δισκοπωλείο και label της Αθήνας.

Έλα Security στον αέρα του κόσμου, στο Serpent. Έλεγα προηγουμένως πως είναι αυτές τις μέρες το τρίμερο του In Orbit. Στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σήμερα είναι η δεύτερη μέρα, ξεκινάει από τις 8 η ώρα το βράδυ. Με ηλεκτρόνικα, jazz και post-punk στοιχεία να επικρατούν στο line-up και πρωταγωνιστές τους Κουκουράξα, Κόλτα Μπάμπο, Μόμπ και Λεντελού. Και αύριο Κυριακή την ίδια ώρα Dennis Briggs, Βάλισι Αντέλ, Σούπερ Στέρεο και Πιεύ και Βίκτορας.

Χαίρομαι γιατί διαβάζω ήδη κάποια μηνύματα τα οποία σχετίζονται με το απόψινο Ιντιτρόνικα. Έχετε βάλει αντιστροφή μέτρηση από ό,τι καταλαβαίνω. 12 η ώρα το βράδυ λοιπόν, νέο επεισόδιο Solar Transmission, τίτλος του επεισοδίου. Με 2 το βράδυ και στη συνέχεια φυσικά on demand. Στο rteco.gr.

Η Oasis είναι το Supersonic. Έχουμε έτσι άτυπα, πώς να το πω, μια επέτειο, καθώς συμπληρώνεται ένας χρόνος από την μεγάλη τους επιστροφή, την επιστροφή των Oasis στα live και συγκεκριμένα στο Manchester, στην γενέτειρά τους. Ήταν 11 Ιουλίου του 2025 όταν ο Liam και ο Noel Gallagher ανέβηκαν στην σκηνή του Heaton Park, στην πρώτη από τις 5 sold out συναυλίες. Και εντάξει, πραγματικά επειδή βρέθηκα εκεί, υπάρχει και το σχετικό podcast, το οποίο μπορείτε να βρείτε on demand στο rteco.gr. Είναι μία από τις σπουδαιότερες geek στιγμές που έχω βιώσει και φαντάζομαι πολλοί θα βίωσαν, ανεξάρτητα το πόσο fan ή όχι είναι της εν λόγω μπάντας. Πάντως υπάρχει και μία ωραία είδηση που σχετίζεται με το σήμερα και με το Μουντιάλ, καθώς το Wonderwall, μια άλλη φυσικά μεγάλη επιτυχία των Oasis, έχει εξελιχθεί στο ανεπίσημο τραγούδι της Εθνικής Αγγλίας στο Μουντιάλ, ένας ανεπίσημος ύμνος, αν θέλετε, με παίκτες και φιλάθλους να το τραγουδούν μετά τους αγώνες. Και μάλιστα όταν ένας θαυμαστής ρώτησε τον Liam Gallagher στα social media αν θα το έλεγε ζωντανά στον τελικό σε περίπτωση πρόκρισης της Αγγλίας, εκείνος απάντησε: ναι, είμαι έτοιμος. Φινάλε λοιπόν για σήμερα. Ήταν το Urban Sounds. Ήταν η Μαρία Παπακίτζη στην ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί φυσικά ο Γιώργος Πολυχρονίου από τις 2 μέχρι τις 4. Και ήταν ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: πώς είστε, πώς είστε, καλό καλοκαίρι και καλό Σαββατοκύριακο. Στο μικρόφωνο όπως πάντα την ώρα αυτή, 2 με 4 Σάββατο Κυριακή, εδώ από το Cosmos Radio 93,6 ή 107, ο Γιώργος Τζιπόλη Πολυγωνίου.
1: Μεγάλη μας καθήλα!
0: Σκάσε σήμερα, σκάσε επιτέλους, να πούμε για την κυρία Μαρία Παπακυρίτση, η οποία επανήλθηκε πάλι στο προσκήνιο της, του Σαββατοκύριακου αυτή την ώρα και θα την έχουμε τουλάχιστον μέχρι τις 2.30. Ακολουθεί η αυτού μεγαλειώτης, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, τι λέω, ο Ηλίας Διαμάντης. Η ώρα είναι 2 και 5 και ξεκινήσαμε με Fleetwood Mac, γιατί σαν σήμερα το μόνιμο άλμπουμ 1975, 11/7, κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο. Και από το άλμπουμ αυτό διάλεξε το θρυλικό Rhiannon. Νούμερο 1 στην Αγγλία σαν σήμερα το 87.

Andrews Heart 1981. Το άλμπουμ λέγεται Bad Animals και το κομμάτι Alone με τους Heart. Πολύ μεγάλη επιτυχία, υπέροχη μπαλάτα. Παίζουμε επιτυχιάρες, αυτό είναι, τι να κάνουμε. Έχει τραγούδια που άφησαν εποχή, που έγιναν δημοφιλέστατα, που πούλησαν εκατομμύρια δίσκους, χρυσούς, πλατινένιους, έγινε χαμός και τα θυμούνται πολύ περισσότερο από τα άγνωστα. Αλλά επειδή είμαστε και σοβαρή μουσική εκπομπή, πιστεύω ραδιοφωνική, όπως και όλο το ραδιόφωνο του κόσμου, παίζουμε για τα περίεργα, τα πιασάρικα, αυτά που ψάχνετε εσείς οι πιο έτσι απαιτητική φίλη της διεθνούς μουσικής σκηνής των προηγούμενων κυρίως δεκαετιών, δηλαδή των δεκαετιών του βινιλίου, όπως ήταν τα δύο τραγούδια που ακούσαμε από Fleetwood Mac και Heart, δεκαετίας 70 και 80 αντίστοιχα. Μέσα όμως στο παντζουλισμό της εβδομάδας με χιλιάδες περιστατικά, συνήθως είναι δυσάρεστα και αυτό και βγαίνουν πρώτη σελίδα, αλλά ήταν ευχάριστα, θα βγαίνουν εκεί που βγαίνει στη στήλη, που είναι και τα φαρμακεία, τα διανυκτερεύοντα. Δεν θα το μάθανε κανείς, γιατί κατά τους εκδότες η είδηση είναι η δυσάρεστη και όχι η ευχάριστη. Εμείς εδώ έχουμε αντίθετη γνώμη. Έφυγε από τη ζωή η υπέροχη Ουαλή με την χαρακτηριστική έτσι βραχνή φωνή της, τραγουδίστρια εννοώ, Bonnie Tyler.

σου ρε Μπόνη. Θα κάνω μια ανάρτηση όλα και εγώ πάρα πολλές φωτογραφίες μαζί της τότε που την είχαμε φέρει από τις CBS για να έτσι προς το τηλεοπτικό πρόγραμμα με σκηνοθέτη τον Νίκο Φραγκάκη για την ΕΤ2 θυμάμαι και τη δεξιωθήκαμε μαζί με όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο, στο κινηματογραφικό αυτό στην ουσία και όχι τηλεοπτικό στο Λίτρα Μάριατ για να γιορτάσουμε την, το χρυσό δίσκο τελικά έγινε και πλατινένιος με το Total Eclipse of the Heart. Δεν έπαιξα αυτό τώρα γιατί μεσοβδόμαδα που έφυγε από τη ζωή η Μπόνη αυτό θα ακούσει φαντάζομαι 500 φορές. Ένας άλλος που έφυγε από τη ζωή μέσα στην εβδομάδα ενώ επέτειος όχι το 2011 μάλλον σαν σήμερα τη 11 εβδόμου είναι ο Rob Grill.

Strangers. Πιο ωραίο κομμάτι. Κυρίες και κύριοι, πέθανε σαν σήμερα το 11 ο τραγουδιστής, συνθέτης και επικεφαλής των Grassroots, ο Rob Grill. Σήμερα για την επέτειο του θανάτου του επέλεξε ένα κομμάτι από το ένα και μοναδικό solo album που έκανε στη δεκαετία του 80. Λέγεται Uprooted. Και συμμετείχαν δύο από τα μέλη των Fleetwood Mac, φίλοι του και πραγματικά πολλοί συνεργάτες του, όταν ακόμα ήταν στους Grassroots και αυτού κάπου αλλού, πριν προσθεθούν στους Fleetwood Mac. Ο ένας ήταν ήδη Lindsey Buckingham, αλλά και ο John McVie συμμετέχουν στο δίσκο του, το ένα και μοναδικό solo album του Rob Grill, γνωστό στην Ελλάδα, και υπάρχει στο ίδιο album φυσικά, αλλά το έχουμε παίξει, να το ξαναπαίξουμε, είναι πολύ λαϊκό. Rock Sugar, Rock Sugar, θυμάστε, Rock Sugar. Τζιπόλη Παπακυρίτσι λοιπόν, μετά από χρόνια μαζί και πάλι στο Τζιπόλη Groove, που παίζει μπάλα κάθε Σάββατο και Κυριακή. Δεν παίζουν μπάλα μόνο οι ποδοσφαιριστές για το Μουντιάλ, το οποίο το απολαμβάνουμε από τα κανάλια της ΕΡΤ καθημερινά σχεδόν, και αν δεν έχουμε μπάλα, θα έχουμε σίγουρα εκπομπή πολύ ενδιαφέρουσα με διάφορους guests, όπως είδα και χθες τον Φίσα και τον Ντέμι Νικολαίδη. Ωραία τα λένε. Λοιπόν, μετά το Rob Grill λοιπόν και το τραγούδι Strangers, θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με την Lil Kim. Αυτή γεννήθηκε σαν σήμερα το 1975, γνωστή από πολλές επιτυχίες R&B, hip-hop στις δεκαετίες 90-80. Θα ακούσουμε μία από αυτές από το άλμπουμ Hardcore δεκαετίας 2000, με 90 συγγνώμη, και που λέγεται Not Tonight. Here's another one. Lil Kim, ladies and gentlemen.

όλος ο καλός κόσμος ακούει την εκπομπή μας και το ραδιόφωνο το δικό μας 24 hours a day, πολύ ενδιαφέρον μουσικά τουλάχιστον, και νομίζω ότι είναι και μια πολύ καλή μουσική συντροφιά για όλους που τους ευχόμαστε να έχουν επιτέλους ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Επιτέλους, δεν θα έλεγα, γιατί είναι μερικοί που είναι τυχεροί και έχουν αλλεπάλληλα πολύ όμορφα καλοκαίρια. Αυτό είναι θέμα τύχης, δεν είναι θέμα χρημάτων. Είναι θέμα τύχης, δηλαδή να σου τύχει ένα πολύ ωραίο ταξίδι με ανεπάντεχα περιστατικά, αυτά που έτσι αλατίζουν με την καλή έννοια την ομορφιά των καλοκαιρινών διακοπών μας. Εύχομαι να μην σας λείψει τίποτα από τα πολύ ωραία στιγμότυπα ενός πραγματικά καλοκαιρινού ταξιδιού. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Πάνω απ' όλα να έχουμε πραγματικά υγεία και όλα τα άλλα τα έχουμε. Και να έχουμε καλή ψυχολογία. Πώς θα έχουμε με το ζόρι. Πίστευε, ψυχολογία. Και εγώ λέγομαι ευτυχία. Εσύ πώς λέγεσαι, Αφροδίτη? Όχι. Δεν με ενδιαφέρει. Θα έχουμε καλή ψυχολογία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μ' άρεσε πολύ το και σας άρεσε κυρίως αυτό, έχει σημασία. Το αφιέρωμα στον Bill Withers που ήταν επέτειος γενεθλίων. Ενώ την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Σάββατο Κυριακή, δεν θυμάμαι. Σήμερα έχουμε συνέχεια Bill Withers Tribute Part 2.

Soul Shadows. Soul Shadows. Πολύ ωραίο κομμάτι. Δεν έχει κάνει μόνο αυτό, έκανε και το άλλο hit στα αμερικάνικα charts, το In the Name of Love, και από ένα άλλο δίσκο των Crusaders. Βέβαια, ήταν μόνιμος κάτοικος Crusaders, ο Bill Withers. Το κομμάτι έχει γράψει ο πιανίστας, έτσι, by the way, των Crusaders, ο Joe Sample, που τον ακούμε προηγουμένως να παίζει solo πιάνο. Στο σαξόφωνο Wilder Felder και στα κρουστά ο Stix Hooper. Τι ώρα πήγε, ρε μαράκι? Είναι 2:28. Προλαβαίνουμε να παίξουμε? Όχι, δεν προλαβαίνουμε, μου λέει η Μαρία, γιατί έχουμε και διαφημιστικά μηνύματα στις 2:30 και αμέσως μετά θα ακούσουμε καπάκι που λένε, δύο τραγούδια Bill Withers γραμμένα και τραγουδισμένα originally, αλλά τραγουδισμένα αυτή τη φορά δύο covers σε πάση περιπτώσει από τους Roots και τον John Legend. Το κομμάτι λέγεται Can Write Left Handed και ανήκει στο album Wake Up των Roots με τον John Legend του 2010, ενώ το επόμενο που και ανήκει στο άλμπουμ Wake Up των Roots με τον John Legend του 2010. Ενώ το επόμενο

0: πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής jazz. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Veronica Swift. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Gazette of States. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας εν Νούκλεος, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6.

someone να μπορούμε να τα βρούμε. Ωραία ήταν Μίκο Τζόουνς. Έχω 2-3 άλμπουμ της. Πάρα πολύ καλή φωνή. Πολύ καλή φωνή. 70s-80s κυρίως. Από το άλμπουμ Love Trip τραγούδησε Let Me Your Life του Bill Withers. Ωραίο άλμπουμ, πολύ ωραίο άλμπουμ. Κυρίες και κύριοι, Diana Ross. Το ζητάκι. Lovely day. Πού είναι ο Ηλίας του 16ου, είδε? Μπράβο. Lovely day του Bill Withers σε μια εκτέλεση δεκαετίας 2000-2008.

Ντάνση, Τζόρτζ Πυριώκος, ο Διονύσης Δήμος, ο Θάνος Πέπας, ο Νίκος Πέρης, ο Γιάννης Μουτσόπουλος όπως πάντα, ο αιώνιος Φώτης Αρχοντοβασίλης. Θα ήταν βόλτα μου λέει με την συντροφιά του με το αυτοκίνητο, θα σας ακούμε και μετά έχουμε πολλούς τρόπους να σας ακούμε τρώγοντας και ακούγοντας. Ακούγοντάς σε ανοίγει και η όρεξη. Γεια σου ρε Αρχοντό. Είναι και ο Ηλίας Διαμάντης, κυρίες και κύριοι. Ένα φυλάκι μακρινό για την φίλη μου τη Μαρία Πακυρίτση, την αγαπάω. Καλό κορίτσι. Την αγαπάω γιατί είναι καλό κορίτσι και όμορφο, εννοείται. Λοιπόν, τι άλλο έλεγα για την Χριστιάνα Καλατζόγλου από τη Θεσσαλονίκη που είχε τα γενέθλια της πρόσφατα. Της εύχομαι να δεκατοστήσει.

Και να κλείσουμε το αφιέρωμα στον Billy Withers, μέρος δεύτερο. Το αρχίσαμε από την προηγούμενη εβδομάδα που είχε την επέτειο γενεθλίων. Γεννήθηκε σαν την προηγούμενη εβδομάδα, σαν σήμερα Τετάρτη, αυτό Σάββατο, το προηγούμενο Σάββατο το 1938. Νομίζω είχαμε 4 του μηνός, δεν θυμάμαι. 4 και 7, 11. Σήμερα έχουμε 11. Σήμερα, ναι, άρα είναι σωστό. Λοιπόν, γεννήθηκε το 38, έφυγε από τη ζωή πριν από μερικά χρόνια για ένα τρομερό πραγματικά έτσι μπαλανταδόρο, και όχι μπαλαδόρο που είναι της μόδας τώρα οι ποδοσφαιριστές. Άξιζε να κάνουμε όλοι αυτή την δύο αφιερώματα, ενώ μέρος πρώτο το προηγούμενο Σάββατο ή Κυριακή, δεν θυμάμαι, μέρος δεύτερο σήμερα, με τραγούδια που έχει τραγουδήσει ο ίδιος, με τραγούδια που έχει γράψει ο ίδιος, cover versions, όπως αυτό το κομμάτι επίσης, με το οποίο τελειώνουμε και το δεύτερο μέρος του Billy Withers. Εμάς τα αφιερώματα είναι μικρά, δηλαδή 15-20 λεπτά. Who is he and what is she to you? Το παίξαμε το προηγούμενο Σάββατο με το συγκρότημα της Motown Records, Gladys Knight and the Pips. Σήμερα με τους υπέροχους Creative Source. Creative Source. Creative. Creative.

Ξέρει που θυμάμαι μια διαφήμιση στην κρατική τηλεόραση παλιά, όταν ήμουν μικρός. Θυμάστε, άγια κατά πάταγου. Η θεία Όλγα ξέρει. Το λέω γιατί σήμερα η Όλγα, οι Όλγες, γιορτάζουν, έχουν την ημέρα της γιορτής τους. Τους εύχομαι χρόνια πολλά, με υγεία και αγάπη.

0: is she and what is she to you? To be with us. Σε χορευτική funky soul εκτέλεση από τους υπέροχους Creative Souls. Στο προηγούμενο tribute στο Bill Withers την προηγούμενη εβδομάδα παίξαμε το Harlem, την άλλη μεγάλη επιτυχία του Bill Withers δεκαετίας 70, σε μια πάλι υπέροχη εκτέλεση από τους Creative Souls, αλλά από το album Migration, δηλαδή 1974. Ενώ αυτό είναι το 73, είναι το πρώτο τους album με τίτλο Creative Souls. Και έχει σε funky χορευτική soul εκτέλεση την μπαλάντα του Bill Withers. Who is she and what is she to you? Κυρίε και κύριοι, σα συνδέω με τώρα με την Μαρία Παπακυρίτση, πήγα να πω. Σα συνδέω με το γήπεδο, πάλι πήγα να πω, γιατί έκανα και ποδόσφαιρο κάποτε εδώ και μπάσκετ στην κρατική ραδιοφωνία δεκαετίας 70 και 80. 16 χρόνια τώρα, 16 χρόνια. Με το Montreux για να ακούσουμε από το Casino Lights Compilation ένα από τα 5 τραγούδια live που τραγουδούν στη διάρκεια του φεστιβάλ του jazz του Montreux το 1981, ο Al Jarreau και η περίφημη Randy Crawford. Σαξόφωνο, δεν χρειάζεται να το γνωρίσετε, David Chambon. Στα πλήκτρα ο Neil Larson. Ω Θεέ μου, τι ωραίο. Oh, τι ωραίο, τι ωραίο. Al Jarreau and Randy Crawford. Yeah.
1: I've grown tired of fighting.
0: Who's right?
1: Whether you're right
0: and who's wrong.

δύο φορές τον έβαλε. Είχα λιώσει σαν το λιωμένο παγωτό της Georgia.

έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Η σημασία είναι σαν να ζευγάρι, όλοι έχουν δίκιο και όλοι έχουν άδικο. Ah, who's right, who's wrong. Από το Montreux της Ελβετίας Live 1981, Al Jarreau και η υπέροχη Randy Crawford.

Της υγεία. Της υγεία. Με νερό. Νέρο, νέρο, μου λέει κάποτε ένας Γερμανός τουρίστας. Νέρο, πού θα πιω, σαν να λέει νέρο. Όταν ήμουν μικρός, 5 ετών στη Νέα Μάκρη, Θεέ μου, τι ωραία χρόνια. Τι ωραία χρόνια. Τι ωραία χρόνια. Με πυροφάνη, ένα χειροκρότημα παρακαλώ, στη Μαρία Βακυρίτση, η οποία θα μείνει τελικά μέχρι τις 4. Thank you very much. Thank you.

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο σαξοφωνίστας Κέρτ Γουέιλουμ. Σαν σήμερα εννοώ 11 Ιουλίου του 1958. Σήμερα τον ακούμε στο υπέροχο τραγούδι που έγραψαν Kenneth Gamble και Leon Huff για τον Joe Simon, Drowning in the Sea of Love.

0: ευτυχισμένα γενέθλια στον Kirk Whalum, τον sax player του smooth jazz των τελευταίων τουλάχιστον 20 χρόνων. Καταπληκτικός.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: G-Polygroup, μέρος δεύτερο με τον Γιώργο Πολυχρονίου στο Κόσμος 93,6. Μαρία Παπακυρίτση, μέρος δεύτερο.

Cantaloupe Island. Το έχετε ακούσει εκατομμύρια φορές, χιλιάδες φορές. As 3, θυμάμαι, επιτυχία από το εγκλέσικο jazz hip hop group. Το έκανε επιτυχία και στα 90s, νομίζω. Early 90s, ναι. Το έχουμε παίξει. Γενικώς τα έχω παίξει εγώ λόγω ζέστης, αλλά δεν έχει σημασία. Το τραγούδι είναι του Herbie Hancock, ασφαλώ. Σήμερα το ακούσαμε από τους El Chicano. Πόσες φορές έχουν παίξει El Chicano, μάλλον κάτι μεξικάνικα, Jorge Santana, ο αξέχαστος αδερφός του Carlos Santana, που είναι αρχηγός του μεξικάνικου ρουκ, δηλαδή ήταν Latin Rock, την εποχή εκείνη, δεκαετίας 70, που από όπου θα ακούσουμε για ένα καταπληκτικό κομμάτι αμέσως μετά. Η Malo με τους El Chicano, τα είπαμε. Το άλμπουμ λέγεται Viva Tirando. Viva Tirando με τους El Chicano. Λοιπόν, η ώρα είναι 3:06 πρώτα λεπτά. Είπαμε τι ακούτε. Ακούτε και σημειώνετε. Μια εκπομπή που σας προσφέρουν τα μακαρόνια με σχόλια. Παρασύρωπε, το κρατικό, αυτά ακούω μικρός, συνέχεια. Τα μακαρόνια τάδε σας προσφέρουν το 20 λεπτά με ελαφρά λαϊκά τραγούδια. Μια προσφορά, αυτά ακούω, πετσιρικάκι. Τέτοια χόμπι είχα. Μπάλα, μπάσκετ εννοώ, ποδόσφαιρο στις αλάνες του Ημιτού, εκκλησία το πρωί του Κυρίου Δεϊδόν, κάθε Κυριακή πρωί αναγκαστικά για να πάρω χατζηλίκι πήγαινα. Αλλά μ' άρεσε η κορός, η ατμόσφαιρα και περισσότερο τα κορίτσια παίρνετε από μικρός ήμουνα, ματάκιας. Λοιπόν, και τι έλεγα. Αχ, Θεέ μου, τι λέω. Οι πικρές σκέψεις κάνω και... Μαργαρίτης, μην νομίζετε ότι είμαι στα ελληνικά, είμαι κουμπούρας. Είμαι πολύ καλός. Ναι. El Chicano πριν, Malo τώρα. Jorge Santana. I don't know, από το άλμπουμ Evolution.

ηλεκτρική κιθάρα παίζει στο κομμάτι αυτό ο Χόρχε Σαντάνα, ο ξέχαστος. Πέθανε πριν από 5-6 χρόνια περίπου. Αδελφός του Κάρλος Σαντάνα. Both Mexicans. Αχ, τι έχουμε μετά, τι λέει το μενού, Smashing Pumpkins. Ναι, γιατί έχουμε μια επέτειο δυσάρεστη, έχουμε και καλά, και αυτό το συγκρότημα έχει πολλές ατυχίες, πάρα πολλές. Μία από τις ατυχίες του είναι ότι ο Τζόναθαν Μέλβιν, σαν σήμερα πέθανε το 1996, σε ηλικία μόλις 34 ετών, από τους Smashing Pumpkins. Θα ακούσουμε φυσικά το Today.

αυτά είναι, αυτά κάνει ο σταθμός μας. Παίζει και κλασικά κομμάτια έτσι pop rock δεκαετιών 70, 80, 90, 2000. Το εναλλακτικό rock πάρα πολύ κλασικό, όλο είπαμε. Τα επιλεγμένα pop, όπως καταλαβαίνετε, τα έχω διαπιστώσει. Με ρέγγε λόγω καλοκαιριού και Latin, jazz Latin και jazz funk, αλλά και funk και soul και R&B και hip hop. Ποικιλία μουσικής για όλα τα γούστα και για όλες τις ηλικίες. Είναι ίσως το μοναδικό ραδιόφωνο τουλάχιστον από το νομό Αττικής. Τα υπόλοιπα σχεδόν όλα έχουν playlist που παίζουμε όλα τα είδη μουσικής και τραγούδια που είναι αδύνατον, αδύνατον, όχι απίθανο, αδύνατον να τα ακούσετε σε άλλο ραδιόφωνο αθηναϊκού.

G-Poly Groove, μέρος δεύτερο με το Γιώργο Πολυγωνίου στο Κόσμος. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Susan Vega εδώ με τους DM.

γενέθλια σαν σήμερα το 1951. Της ευχόμαστε happy birthday. Πολύ σπουδαία για τη δεκαετία του 90 τουλάχιστον, που λέει ladies. Late 80s, 90s και 2000, αλλά η καλή της δεκαετία ήταν η δεκαετία του 90. Από όπου και το κομμάτι αρχές δεκαετίας, το remix μάλλον με τους Βρετανούς, αυτοί είναι οι Βρετανοί disc jockey remixers από το Bristol της Αγγλίας, η DNA που έκανα το Tom's Diner. Πάρα πολύ ωραία εκτέλεση, maxi single εγγλέζικο από την σπουδαία τραγουδίστρια, συνθέτρια και κιθαρίστρια της pop, folk and R&B, Susan Vega.

συνέχεια έχουμε Ρόνι Τζόρνταν, BB King, Peter Brown, Ella Fitzgerald. Τι ποικιλία είναι αυτή? Να ποικιλία παρακαλώ. Στο 2. Είπαμε Αγγλία και θυμήθηκα να παίξω το κομμάτι London Lowdown από τον κιθαρίστα της Smooth Jazz, Ρόνι Τζόρνταν, και το άλμπουμ A Brighter Day, δεκαετίας 90. Χαίρομαι πολύ. Τσίπολη Groove, Τσίπολη Groove. Πείτε το πως τους άρτη αφιχθέντες μετανάστες διαφημίστε. Ναι, πείτε το τους να ψηφίσουν Τσίπολη. Μπορεί και Μποκόλη της μαζί και να ζουν στην Ελλάδα. Λέω τα δικά μου με διάφημιστα. Είμαι στον κόσμο μου. Θέλω να σας κάνω κι εγώ έτσι. Σαν και πέντα. Τρελό. Για δέσιμο.

πώς γίνεται, ρε παιδί μου, την περασμένη Κυριακή τελείωσε η εκπομπή μας, αν θυμάστε, στο φινάλε, να σας πω, πάντα βάζω συνήθως αν έχω χρόνο, ένα έτσι ανεβαστικό τζάζι κομμάτι για να σας καληνυχτήσω, να σας ευχηθώ καλή εβδομάδα και τα λοιπά, όπως κάνω πάντα. Λοιπόν, και αυτός ο Ρόντνεϊ Φράγκλιν, ο κιμπορδίστας που έπαιξα το The Groove σαν τελευταίο κομμάτι του G Poly Groove το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, πέθανε Τετάρτη. Τι πράγμα είναι αυτό? Τρόμερο. Επίσης πέθανε σήμερα ο Πεπίνο Ντικάπρι. Θυμάμαι καθώς στο Σεντροπέ που το χόρευα μικρός, 10-12 ετών σου λέω, όσο είναι σήμερα η εγγονή μου. Λοιπόν, που το έδωσα στη Γαρμπή με ελληνικό στίχο, ήταν ένα άνθρωπο, ταν, twist μόνο ήταν, για το ροζ μπικίνι ένα άλλο, όχι του ίδιου, του Brian Highland, το έδωσα στην Πολίνα με ελληνικό στίχο. Τα 10 δεκάρια, δεν ξέρω αν θα θυμάστε, ένα compilation παραγωγής G-Poly, δυναμική.

συνέδρια ο Πίτερ Μπράουν. Λευκός, ψηλός, δίμετρος, ωραίος τυπάς, με καπέλο, με γέννη, δεκαετία 80 βέβαια. Miami Sound, Black Sound of Miami. Εκεί που ήταν ο George McRae, η Gwen McRae, ήταν η Casey and the Sunshine Band, ήταν και ο Peter Brown. Γνωστός από το Do you dance? Do you wanna dance? Και πάρα πολλά άλλα hits που έκανε, πάρα πολλά άλλα hits. Πώς λέγονταν το άλλο, πώς λέγονταν το άλλο, Do you wanna get funky with me, ρε παιδί μου. Do you wanna get funky with me. Σήμερα θα ακούσουμε άλλο τραγούδι. Το τραγούδι λέγεται Make Me Rock With You από το album Snap. Και χρόνια πολλά στον Peter Brown που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1953. Όλοι disco κομμάτι, disco soul, you know, funky. Yeah. Ladies and gentlemen, Peter Brown.

Νίκος στο Μαϊάμι, Bobo Joe, Thomas παίξαμε το προηγούμενο φλαουτίστας δυνατός και ενίοτε και σαξοφωνίστας, παίξαμε ένα κομμάτι. Θυμάμαι ότι παίξαμε το Here I Come πριν από μία-δύο εβδομάδες στο G-Poly Groove. Όλα τα ανακατεύουμε με ανάμεσα σε επιτυχίες αλλά και πιασάρικα τραγούδια που δεν έχετε ξανακούσει ίσως ή τα έχετε ξεχάσει από τις τελευταίες δεκαετίες, πάντως κυρίως 80-90-2000. Όπως και αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε σήμερα, που έρχεται από τη δεκαετία του 70, που το διασκεύασε η μεγάλη φωνή της Έλα Φιτζέραλντ. Το τραγούδι έγραψε ο περίφημος Smokey Robinson για λογαριασμό του συγκροτήματός του Smokey Robinson and the Miracles για τη Motown Records. Το είχαν επιτυχία και η Linda Ronstadt, καταπληκτική εκτέλεση, αλλά και επιτυχία το original The Miracles, η jazz εκτέλεση Έλα Φιτζέραλντ. Ooh, baby, baby. Έτσι λέγεται ο τίτλος. Ο ποιητής, composer, songwriter και τραγουδιστής.

0: που κάνει το καραγκιόζι, χορεύω πάνω σε καραγκιόζι, τίποτα αυτό. Είναι βαλαμένο. Και το μαράκι, ρε παιδί μου, η παπακυρίτσι. Ο άλλος στο γαμπά του λέει, πόβο κομματάρα, λέει. Ο Ηλίας, στον κόσμο του. Εδώ, παιδιά, είναι ο καθένας στον κόσμο του.
1: Εγώ είμαι.
0: Στον δικό μου. Η Μαρία σε ένα άλλο κόσμο. Γλυκό, ταξιδιάρικο, ερωτικό. Σήμερα είναι ζαυλακωμένη. Είτε μάτιασε κάποιος. Εγώ πάντως αποκλείεται, δεν ματιάζω. Γιατί είμαι καλοπροαίρετος. Ναι, και καλά μπουρτζής. Τι να ματιάσω. Λοιπόν, αφού την αγαπάω τη Μαρία, το έχω δηλώσει. Μου λέει, πας ένα κέπ να κάνεις και υπεύθυνη δήλωση. Να το ξέρουμε και γραπτός ότι την αγαπάς. Αυτό μου λέει κάποια ξαδέρφη της. Τι να σας πω. Πάμε να ακούσουμε κάτι άλλο, ρε μαράκι. Δεν θέλω να με χάπει. Εγώ γεμάτος χάπια, είπε. Κάθε το πρωί, το μεσημέρι. Εσείς είστε χάπι. Εγώ δεν παίρνω χάπι. Ναι, δυστυχώς. Αλλά όταν ακούω Caravan of Love, τον Isley Brothers, σε μια μεταγενέστερη 90's εκτέλεση από τους Ripping Tones και τον κιθαρίστα Russ Freeman, τρελαίνομαι πραγματικά. Caravan of Love.

μεσάνυχτα, μεσάνυχτα, midnight. Αδειο Aces. Πόπο, θυμάμαι το 1974 πότε είχα έρθει στην Ελλάδα μετά τα φοιτητικά. Τρία. Η Λίδα παρουσιάζει και ένα από τα άλμπουμ που παρουσίαζα, τα διαφημιζόμενα άλλων των δίσκων στο κρατικό ραδιόφωνο. Δεν υπήρχε ιδιωτική τότε ραδιοφωνική πρωτοβουλία. Και έπαιζα το που είχα βάλει ο Φαλιρέας playlist, δηλαδή να διαφημίσουμε δίσκους ενώ στο ημίωρο της Λίδα. Το Midnight of the Oasis που το έκανε επιτυχία τότε η Μαρία Μουλντόρ. Πάω από τη αξιόλογη τραγουδίστρια. Αξιόλογη! Σήμερα τα ακούσαμε από τους Brand New Heavies. Μας μένουν 5 λεπτά. Σε λίγο η Ιωσή Βάγκερ και πάμε να ακούσουμε το τελευταίο μας τραγούδι που θέλω να τα αφιερώσω και να σας ευχηθώ για μια ακόμη φορά καλές διακοπές και καλή εβδομάδα αυτή που έρχεται από αύριο, μεθαύριο. Και χρόνια πολλά στις Όλγες. Μου το είπε, έχει μια φίλη της η Μαρία και το ήξερε, ξαδέρφη λέει. Να το αφιερώσουμε στην ξαδέρφη της Παρίας, της Μαρίας Παπακυρίτση, που λέγεται Όλγα και σήμερα γιορτάζει, όπως και άλλα κορίτσια που λέγονται Όλγες. Όλγα μάλλον, μικρά και μεγάλα. Να είστε καλά, thank you very much. Ήταν ο Γιώργος Πολυγωνίου μαζί με τη Μαρία Παπακυρίτση και το υπέροχο, κατά την άποψή μου, καταπληκτικό, μοναδικό στην αγάπη σας, το G-Poly Groove. Αύριο στις 2 το μεσημέρι περισσότερο G-Poly Groove με άλλα τραγούδια επιτυχίες, ειδικά φτιαγμένα για σας και το όμορφο καλοκαίρι μας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στη στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λύση Στράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: ΝΑΙΚΑ. Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Ρυθμός 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Νόγκα Έρες. Τρίτη 21 Ιουλίου στη Τεχνόπολη. Η Νόγκα

0: kazarta.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Cosmos Radio.gr.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

μουσικός γεννημένος στο Brooklyn, ο Gitkin. Ένας μουσικός που σε κάνει να νιώθεις σαν να έχεις τρυπώσει στο πλατό μιας ταινίας του Ταραντίνο. Είναι αυτός που αρχίζει, ξεκινά τη σαββατιάτικη διαδρομή μας, μουσικές του κόσμου. Εδώ στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας, μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα. Ηλίας Διαμάντης φροντίζοντας τους ήχους, Κώστας Μιλωνάς διαδεύοντας μουσικές και τραγούδια.

all that way.

Μπήκαμε για λίγα λεπτά στον κόσμο του Καναδού μουσικού και παραγωγού Ντανιέλ Λανουά. Με αυτό το κομμάτι, Inside the Walls of Pueblo. Έρχεται μέσα το νέο του άλμπουμ, το Belladonna Nocturne. Είναι η θεματική συνέχεια ενός παλιού του άλμπουμ του 2005 με τον τίτλο σχέτο Belladonna. Εδώ οι πηγές έμπνευσής του είναι ένα ταξίδι στο Μεξικό και συνδυάζει αυτή την ambient ατμόσφαιρα με τις Tex-Mex επιρροές. Ντανιέλ Λανουά είναι ένας πολύ σπουδαίος παραγωγός σε καλλιτέχνες όπως ο Ντίλαν, η Εμίλιου Χάρις, ο Βίλι Νέλσον, ανάμεσα σε αυτούς και ο Ρόμπι Ρόμπερτσον, που θα τον ακούσουμε στη συνέχεια. Έκανε παραγωγή στο πρώτο σολό άλμπουμ του Ρόμπερτσον το 1987, αλλά και σε ένα από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ των U2, το Achtung Baby του 1991, άλμπουμ που ηχογραφήθηκε στο Βερολίνο και όπου τα μέλη του συγκροτήματος πάλεψαν για λίγο για την ποιότητα του ήχου τους, τσακώθηκαν αρκετά, και όμως το κομμάτι που θα ακούσουμε και αυτό, το One, ήταν αυτό που τους ένωσε και τους έκανε να αισθανθούν καλύτερα και να ηχογραφήσουν τελικά το άλμπουμ.

0: Κόσμος 93,6.
1: Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazarte Roof Stage. Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazarte Roof Stage.

0: Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες, η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
3: Have a good time.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Μιχάλης Καμάκας.
2: Ακούτε Cosmos.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φέτος συμπληρώνουν 31 χρόνια στην καλλιτεχνική τους πορεία. The Very Corporation, ακούμε το The Richest Man in Babylon. Ένα κομμάτι από το ομώνυμο τρίτο στούντιο άλμπουμ τους. Το ηχογράφησαν το 2002, ίσως είναι και το καλύτερό τους. Από τότε βέβαια έχουν ακολουθήσει αρκετά, έχουν ηχογραφήσει άλλα 7 στούντιο άλμπουμ. Η The Very Corporation, οι οποίοι απόψε θα βρίσκονται στην Αθήνα, στο Release Festival.

1991 αυτή η ηχογράφηση. These boots are made for walking. Είναι ένα κομμάτι τελείως αλλαγμένο από τον Βρετανό μουσικό, τον Barry Adamson. Τον είχαμε γνωρίσει αρχικά εκεί τέλη δεκαετίας του 70 ως μέλος του συγκροτήματος του Magazine και αργότερα μέλος των Bad Seeds του Nick Cave. Και στα φωνητικά η Anita Lane, μια Αυστραλέζα παλιά γνώριμη και φίλη του Nick Cave, αργότερα έγινε και αυτή για λίγο μέλος των Bad Seeds, μάλιστα έγραψε και τους συνέγραψε τους στίχους με τον Cave στο From Here to Eternity. Ήταν το μόνιμο κομμάτι του πρώτου τους άλμπουμ. Εμείς με Nick Cave και Bad Seeds θα σας αφήσουμε σήμερα με ένα διαφορετικό κομμάτι του Stranger Lee. Περιμένοντας σε λίγο εδώ τον Βασίλη Σταματίου, θα είναι στην παρέα σας για το επόμενο δίωρο. Εμείς θα συναντηθούμε και πάλι αύριο από Απογευματάκι Κυριακής ακριβώς στις 5, έχοντας μαζί μας και ένα βιβλίο.

0: www.gazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Saludos, familia. Muy buenas tardes a todos. Reciban este saludo bien cordial. Un abrazo para todos los melómanos, los aficionados de la música latina, los seguidores de este programa. Ya saben qué es lo que viene. La música latina en todo su apogeo. Εδώ είμαστε στο Mambo Stereo, άλλο ένα Mambo Stereo, άλλο ένα Σάββατο απόγευμα με τη μουσική της Λατινικής Αμερικής και τις ιστορίες της. Έχουμε στον ήχο τη Σταματία Σούλτη και στην επιλογή της μουσικής στα εμβόλυμα σχόλια Βασίλη Σταματίου. Así que vamos rapidito con un numerito que dice así. Ξεκινάμε λοιπόν την περιδιάβαση στα μήκη, τα ύψη και τα πλάτη της λατινοαμερικάνικης μουσικής. Με ένα κομμάτι μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 70, 1970, Dan. Η ορχήστρα του Johnny Colon. Πιανίστα, τρομπονίστα, τραγουδιστή και ένα κομμάτι που τα λέει όλα. New York Mambo.

Johnny Colón. New York Mambo Estéreo. Και συνεχίζουμε με τον αδιαμφισβήτητο, όχι μόνο βασιλιά της Latin μουσικής, αλλά κυρίως και ειδικός βασιλιά της Latin μουσικής από τη Νέα Υόρκη. Το όνομά του Tito Puente. Αυτό βέβαια το κομμάτι είναι ένα παλιό κουβανιέζικο κομμάτι, αλλά αυτή είναι η διασκευή του Tito Puente που έχει γίνει η πιο γνωστή. Το κομμάτι λέγεται Niña.

Μένια η Σενιόρα, η εκτέλεση, όπως είπαμε, από την ορχήστρα του Τίτο Πουέντε. Αυτό είναι ένα παλιό κουβανέζικο κομμάτι, σύνθεση του Γινάσιο Πινιέιρο, ενός μεγάλου μαέστρου της παλιάς κουβανέζικης μουσικής, γιατί η παλιά κουβανέζικη μουσική της δεκαετίας του 30, 40, 50, του 20ου αιώνα μιλάμε πάντα, αποτέλεσε αστήρευτη πηγή έμπνευσης και υλικού βέβαια για διασκευές στις ορχήστρες, τη σάλσα από την υπόλοιπη Λατινική Αμερική. Παίρναν τα παλιά κουβανέζικα, τους αλλάζαν την ενορχήστρωση και επί το πλείστον καρπώνονταν και τα κέρδη. Συνέβη αυτό πολύ, ειδικά εκείνες εποχές, 60-70. Και μια τέτοια περίπτωση είναι αυτό το κομμάτι που ακούμε. Ο Σκάρ Ντε Λεόν από τη Βενεζουέλα, ένα μεγάλο αστέρι. Και το κομμάτι είναι παλιό κουβανέζικο της ορκέστρας Αραγών. Λέγεται Καλκουλαδόρα. Η υπολογή.

Calculadora. Υπολογίστρια λέει. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Σαν να λέμε 3 στο λάδι, 3 στο ξύδι. 6 και 15. Ακούτε Mambo Estéreo. Ήταν ο Oscar de León y su orquesta. Πάμε για μια κούμπια. Φύγαμε. Η μπάντα είναι από τη Νέα Υόρκη, περιέργως, αλλά παίζει αυτό το στυλ της τσίτσα, όπως λένε, της περουβιάνικης λαϊκής κούμπια. Η μπάντα λέγεται λοιπόν Chicha Libre και το κομμάτι La Cumbia del Zapatero, η κούμπια του τσαγκάρι.

la cumbia del Zapatero από τους Chicha Libre. Και αλλαγή παιχνιδιού για Βραζιλία τώρα. Αυτό το στυλ λέγεται Φρέβου. Είναι από το Περναμπούκο, μια πόλη της Βραζιλίας που έχει τη δική της μουσική παράδοση. Και είναι η ιστορία ενός ναυτικού που τον έλεγαν ο πειρατής Ζωζέ, που πήγε ένα βράδυ στο καρναβάλι της πόλης Ολίντα για να βρει, τι άλλο, το μεγάλο του έρωτα. Διηγείται και τραγουδάει και συνθέτει ο Αλσέ.

Πειράτα Ζωζέ από τον Αλθέο Βαλέντσα εδώ στον κόσμο και το Μάμπο Εστέρεο, που τώρα ακούει ένα πολύ αξιόλογο κουβανό συνθέτη και τραγουδιστή, το όνομά του Τίρσο Ντουάρτε. Από την Κούβα έζησε αρκετά χρόνια στην Κολομβία και εκεί δυστυχώς έμπλεξε με λίγο περίεργες ιστορίες και στο 2023, στα 45 του, δολοφονήθηκε εκεί στην Κολομβία υπό συνθήκες ακόμα που δεν έχουν ξεκαθαριστεί. Μία από τις επιτυχίες του ήταν αυτό το κομμάτι, που είναι μάλιστα και διασκευή παλιού κομματιού του Μαρκ Άντων.

Ο Τίρς ο Δουάρτε λοιπόν, πρόωρα χαμένος με τον τρόπο που περιγράψαμε πριν, αλλά μας άφησε αρκετό υλικό τουλάχιστον, γιατί η καριέρα του ήταν αξιόλογη και παραγωγική. Τίρς ο Δουάρτε από την Κούβα. Από την χώρα που έρχεται και ένας πολύ μεγάλος τραγουδιστής της Λατινικής Αμερικής και ασφαλώς ο μεγαλύτερος ή το μεγαλύτερο αστέρι που έχει βγάλει η Κούβα, ο Μπένι Μωρέ, ο λεγόμενος Μπάρμπαρο Ντελ Ρίτμο, ο βάρβαρος του ρυθμού. Με την καλή έννοια βάρβαρος, αυτός που ο ρυθμός του είναι τόσο έντονος και παθιασμένος που κάνει τους πάντες να θέλουν να χορέψουν. Μπένι Μωρέ και το κομμάτι Μπάρμπαρο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.
2: Κόσμος και φυσικά Μάμπο Εστέρεο. Κάθε Σάββατο 6 με 8 από το 2001 ως το 2026, μια 25ετία με μουσικά λατίνα. Και ακούμε τώρα ένα από τους μεγάλους ήρωες αυτής της μουσικής, το όνομά του Ray Barreto. Ξεκίνησε από την jazz, είναι μάλιστα ο μουσικός των κρουστών, γιατί το όργανό του ήταν η κόγκα, με τις περισσότερες συμμετοχές και ηχογραφίες jazz στην ιστορία της δισκογραφίας, της jazz δισκογραφίας. Μετά το γύρισε στη σάλσα, έγινε ένας από τους πρωτοπόρους στη σάλσα, και μετά επέστρεψε προς το τέλος στη jazz. Σε μια από αυτές τις παλινδρομήσεις έγραψε και αυτό το άλμπουμ, Lacuna, ένα fusion jazz άλμπουμ. Ακούμε το μόνιμο κομμάτι Lacuna, Ray

από τη Δομινικανή Δημοκρατία και φυσικά στο μουσικό στυλ της μπατσάτα. Εδώ στο Mambo Estéreo αυτό ήταν ο D-Chain, το κομμάτι Joe Simena More. Πάμε τώρα σε λίγο πιο άφρο και άφρο-Brazilian κλίμα για να ακούσουμε την τραγουδίστρια και συνθέτη Luigi Luna, σύγχρονη. Και το κομμάτι λέγεται Banho de Folhas. Ένα μπάνιο με φύλλα, δηλαδή τη φύλλα με μαγικά βότανα που δίνουν προστασία απέναντι στις κακές επιρροές παντός είδους και βεβαίως προσελκύουν την καλή τύχη. Σε μια από τις αφρικάνικες θρησκείες της Βραζιλίας που λέγεται Candomblé. Luigi Luna.

Ήλιο Τζιλούνα και το κομμάτι Μπάνιο Τζιφόλιας. Και για να δούμε τώρα τι έχουμε. Ναι. Λέγαμε λοιπόν για το προηγούμενο κομμάτι που μιλάει για όλα αυτά τα μαγικά βότανα, το μπάνιο με φύλλα. Αυτή είναι μια αφρικάνικη παράδοση φυσικά σε όλη την υποσαχάρη Αφρική που έχει περάσει σε αρκετές χώρες μέσω από το σκλαβοπάζαρο, σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής. Και όλα αυτά τα μαγικά βότανα, τα ματζούνια και τα παραφερνάλια που χρειάζονται για αυτού του είδους τις τελετές στη Λατινική Αμερική, αλλά και στις ισπανόφωνες γειτονιές σε πολλές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, τα αγοράζεις σε ένα είδος μαγαζιού που λέγεται Μποτάνικα. Το βοτανοπωλείο κατά κάποιο τρόπο, La Botanica, εξειδικευμένο μαγαζί. Αυτά τα μαγαζιά είναι εξειδικευμένα, πουλούν ήδη για τελετές όλων αυτών των θρησκειών, τις αφρικάνικες θρησκείες Λατινικής Αμερικής, που είναι κάμποσες. Είναι κάποιες από την Κούβα, κάποιες από την Αϊτή, το Βουντού, από την Βραζιλία, από το Τρινιντάτ και το Μπάγκο. Και όπως η Σαντερία, το Παλομόντε, το Καντομπλέ, αλλά και επίσης αντικείμενα που σχετίζονται με τις πνευματιστικές τελετές, αυτό τον κλασικό πνευματισμό που λέμε, τον ευρωπαϊκό τύπου πνευματισμό, όπως επίσης και μερικά στοιχεία από αυτό που λέμε την βερσιόν του λαϊκού καθολικισμού που υπάρχει πολύ στη Λατινική Αμερική, που έχει κάποιο συγκριτισμό, κάποια αλληλοκάλυψη με αυτές τις άλλου τύπου μεταφυσικές πρακτικές. Και όλες οι μεγάλες πόλεις της Λατινικής Αμερικής είναι γεμάτες μποτάνικας. Αλλά και η Νέα Υόρκη, το ίδιο όπως το αναφέραμε και πριν, ιδίως το Χάρλεμ και το Μπρόγκς, εκεί που είναι οι πυρήνες της ισπανόφωνης κοινότητας της Νέας Υόρκης. Και από εκεί, από τη Νέα Υόρκη, έρχεται τώρα η ορχήστρα του μπασίστα Ρομπέρτο Μπερίος από το Spanish Harlem που θα ακούσουμε τώρα, γνωστή αυτή η ορχήστρα ως Ρομπέρτο y su nuevo Montuno, και το κομμάτι λέγεται El Yerbero del Barrio. Γερμπέρο τώρα είναι ο ειδικός ακριβώς στα μαγικά βότανα, που στα παλιά χρόνια αλλά και σήμερα στις στοχογειτονιές είναι κάτι σαν μάγος γιατρός πρώτης ή τελευταίας ανάγκης. Και ο Γερμπέρο του τραγουδιού υπερηφανεύεται ότι έχει γιατρέψει ένα σωρό κόσμο με όλα αυτά τα βοτάνια. Ρομπέρτο Ισουνουέμο Μοντούνο, El Yerbero.

Αυτός ήταν ο Γερμπέρο Δελ Μπάριο, ο βοτανολόγος, κατά κάποιο τρόπο βοτανολόγος, παύλα μάγος της γειτονιάς, της φτωχογειτονιάς, από το Spanish Harlem, από το Bronx, από το San Juan, από το Cali, ακόμα και από την πόλη του Μεξικού. Η ορχήστρα ήταν του Ροβέρτο Βερρίος, Ροβέρτο Ισουνόβο Μοντούνο από τη Νέα Υόρκη. Βέβαια το θέμα της μαγείας αφρικανικής προέλευσης εξερευνήθηκε επαρκώς και σε άλλα είδη μουσικής, όπως ξέρουμε, και έδωσε και κάποια διάσημα τραγούδια, εκ των οποίων πιο γνωστό είναι αναμφισβήτητα εκείνο που μιλάει για μια μαύρη μάγισσα, Black Magic Woman, το οποίο κομμάτι το έγραψε ο Peter Green, αλλά το έκανε διάσημο ο Carlos Santana με τη δική του εκτέλεση Black Magic Woman, και έκτοτε βέβαια το επανεκτέλεσαν και αρκετοί και το ηχογράφησαν, και ακούμε τώρα μια πολύ πιο Latin, ακόμα πιο Latin και από του Santana εκτέλεση, γιατί έρχεται από τον Πορτορικάνο τραγουδιστή Edgar Joel, Black Magic Woman.

Black Magic Woman, Mujer de Magia Negra, σύνθεση του Peter Green, σε μια νομίζω χορταστική σάλσα, σάλσα ροκ εκτέλεση από τον Edgar Joel εδώ στο Mambo Estéreo. Και κλείνουμε αυτό το τη μαγική μας πρώτη ώρα με ένα κομμάτι, ένα μπολέρο μάλιστα, το οποίο λέγεται Εμπρούχο, η Γητιά. Ξανά στο ίδιο θέμα, όλοι λένε, λέει, πως μου έχεις κάνει μάγια από το Μεξικό. Και αυτό το γκρουπ είναι οι Los Tres Diamantes, ένα σπουδαίο τρίο της εποχής με κιθάρες και φωνητικές αρμονίες. Εμπρούχο.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Γερμανία, Τζιβοσέ. Πρώτο κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα εδώ στο Μάμπο Εστέρεο, από τη σπουδαία Βραζιλιάνα Χίτα Λί, Μανία Τζιβοσέ, Εμμονή μαζί σου. Αυτό πάει να πει. Και ήρθε η ώρα μια κούμπια, αλλά κούμπια ρομάντικα, στο στριπ που παίζουν στο Μεξικό. Αυτό το γκρουπ είναι οι Los Asquiths. Και το κομμάτι λέγεται Te Amo. Αυτό δεν χρειάζεται, φαντάζομαι, να το μεταφράσω, αλλά στο πάρει το ποτάμι. Σε αγαπώ. Te Amo, Los Asquiths.

Από το Μεξικό ήταν η Los Askis εδώ στο Mambo Estéreo. Κατηφορίζουμε στο χάρτη προς Κολομβία μεριά. Εκεί βρίσκουμε μια ορχήστρα που δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει ακόμα, αλλά στις αρχές δεκαετίας του 90 τα πήγαινε πολύ καλά. Η ορκέστα Ματεκάνια. Από την Κολομβία το κομμάτι Te Pido Perdón.

Te pido perdón, αυτό σημαίνει σου ζητάω συγγνώμη, από την ορκέστα Mate Caña. Ακούτε βέβαια Mambo Estéreo κάθε Σάββατο απόγευμα στις 6 απίκο. Dan, Seis y Punto. Με τη μουσική της Λατινικής Αμερικής και το πλήθος των ιστοριών της. Μας βρίσκεται επίσης, μην ξεχνάτε, μιλισμονείτε το group μας στο Facebook, αν δεν είστε ήδη μέλη. Νομίζω είναι ανεπίτρεπτο, πρέπει να γίνετε μέλη στο group μας στο Facebook, όπου θα μπορείτε να βλέπετε εκτός από τις διάφορες μουσικές αναρτήσεις και τις playlist, τις λίστες με τα τραγούδια που παίζουμε εδώ στην εκπομπή. Κάθε Κυριακή αναρτούμε την playlist του Σαββάτου. Αν κάποια από αυτά δεν τα βρίσκει το Σαζάμ, δεν προλαβαίνετε να τα ακούσετε έτσι όπως τα λέω και γρήγορα, θα τα βρίσκετε με κάθε λεπτομέρεια καταλεπτός καταγεγραμμένα στο group μας στο Facebook, το όνομα του οποίου είναι Mambo Estéreo στον κόσμο 936. Mambo Estéreo στον κόσμο 936, το group μας στο Facebook. Επίσης έχουμε και μια σελίδα, ένα προφίλ στο Instagram. Εκεί ανεβάζουμε φωτογραφίες με μικρά βιογραφικά καλλιτεχνών, μικρά βιντεάκια εδώ από την εκπομπή κτλ. Στο Instagram, παρόμοιο το όνομα. Mambo Estéreo, κόσμος 936, στο Instagram. Και τραβάμε μπροστά στην εκπομπή, αλλά πάμε πίσω στο χρόνο, στο 1978, όταν κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος στη λατινοαμερικάνικη μουσική ιστορία που πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα, γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχε downloading. Αν ήθελες να ακούσεις το δίσκο, πήγαινες και τον έπαιρνες στο δισκάδικο. Αυτός λοιπόν ο δίσκος πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα, ο πρώτος στην ιστορία της λατινοαμερικάνικης δισκογραφίας, το θρυλικό άλμπουμ Siembra των Willy Colon και Ruben Blades. Η ορχήστρα και η παραγωγή ήταν του Willy Colon, ο Ruben Blades έβαλε τη φωνή και τη σύνθεση όλων των τραγουδιών, εκτός από ένα, και αυτό το ένα που δεν ήταν του Ruben Blades θα τα ακούσουμε τώρα. Το έγραψε ένα σπουδαίο συνθέτης από το Puerto Rico, το όνομά του Johnny Ortiz. Το τραγούδι λέγεται Όχος, Μάτια. Και λέει πως υπάρχουν μάτια φτιαγμένα από χίλιες διαφορετικές ματιές, σαν κρίσταλα που παρατηρούν τον κόσμο να περνάει. Υπάρχουν μάτια που βρίσκουν τα πλούτη του κόσμου κοιτώντας το φεγγάρι για τη λάμψη του. Υπάρχουν μάτια που εκπέμπουν τρυφερότητα και άλλα που εκπέμπουν ανίποτο πόνο. Μάτια που τις σκοτεινές νύχτες ζουν με τη θλίψη και τη μοναξιά. Αλλά υπάρχουν και μάτια που ξέρουν να γελούν, μάτια που πάντα λάμπουν και μάτια που βλέπουν στα χρώματα των λουλουδιών κάτι από την χάρη του Θεού. Όχος, Ruben Blades από τον Παναμά με τον Willy Colon, νεοϊορκέζος πορτορικάνος, από το σπουδαίο ιστορικό άλμπουμ Siembra του 1978. Όχος.

Ένα σπουδαίο κομμάτι από ένα θρυλικό δίσκο που μάλιστα πρόσφατα ψηφίστηκε ο καλύτερος δίσκος στην ιστορία της λατινοαμερικάνικης μουσικής. Από 600 καλύτερα άλμπουμ, αυτό ήταν το νούμερο 1. Ruben Blades, Willie Colon, Siembra. Ωραία τα μάτια, τα ojos, αλλά να βλέπουν και ωραία πράγματα, όχι μόνο φτώχεια. Όπως όταν ζεις, για παράδειγμα, στη γωνία της οδού πόνου με την οδό δυστυχίας, Dolor Esquina Miseria, που είναι μια φράση λατινοαμερικάνικη και αυτό λέει και αυτό το κομμάτι. Από την ορκέστα Λαούνικα και το γκέτο της Νέας Υόρκης του 1973.

Έμεινα μόνος, λέει, το κομμάτι στη φτωχογειτονιά, γιατί όλοι οι φίλοι μου οι παλιοί μετανάστευσαν. Από την ορκέστα La Unica και τη Νέα Υόρκη. Και πάμε να ακούσουμε τώρα τι. Μερέγγε Ντομινικάνο. Κόμο. Με αυτό κουνήστε ελεύθερα τη μέση, τους ώμους, τα πόδια. Ο ρυθμός της μερέγγε ασταμάτητος από τον Τζοάν Σοριάνο. Το κομμάτι λέγεται Μάρια Ελένα. Οπότε αν τη φίλη σας τη λένε Μαρία Ελένα, Ελένη, Μαρία Ελένη, Μαρία Λένα κτλ, να της το αφιερώσετε. Τζοάν Σοριάνο, de la República Dominicana, con mucho cariño para todos ustedes. Ahí va.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: No Gaeres. Τρίτη 21 Ιουλίου στη Τεχνόπολη. Η Νόγκα,

0: www.gazette.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaines, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Νούκλεος, Μπάμπης Τυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.
5: Κόσμος και Μάμπο Εστέρεο για άλλη μισή ώρα. La Música Latina και ιστορίες της Λατινικής Αμερικής, όπως αυτή που μας δίνεται η αφορμή από αυτό το κομμάτι να πούμε. Το κομμάτι λέγεται Vírgenes del Sol, οι Παρθένες του Ήλιου, που ήταν μάλιστα νεαρές κοπέλες στην υπηρεσία του Θεού Ήλιου, κάτι σαν γκέισες του μεγάλου Ίνκα, του ηγέτη της αυτοκρατορίας των Ίνκα στο Περού. Και αν θέλετε το πιστεύετε, αυτό που σας λέω είναι ιστορικά εξακριβωμένο, ο πρώτος λευκός άνθρωπος που είδαν οι Παρθένες του Ήλιου ήταν Έλληνας στο Περού. Και αν θέλετε το πιστεύετε, αυτό που σας λέω είναι ιστορικά εξακριβωμένο, ο πρώτος λευκός άνθρωπος που είδαν οι Παρθένες του Ήλιου

Σάμπα Πραμαρικά. Μια σάμπα για τη Μαρικά, η οποία δεν είναι όνομα γυναικείο, δεν είναι η Μαρίκα που λέμε. Είναι η Μαρικά που είναι μια πόλη κοντά στο Ρίο Ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία και αυτός ήταν ο Μονάρκου. Εδώ Μάμπο Στέρεο, ξανά στα χωρικά ύδατα της Σάλσα. Πάμε να ακούσουμε την ορκέστα Acero y Seda από το Πουέρτο Ρίκο. Το κομμάτι λέγεται «Donde está nuestro amor?» «Τι απέγινε η αγάπη μας?» Έλατε. Orquesta Cero y Seda a través de Mambo Estéreo con mucha salsa, mucho sabor.

Αμπεσίτος, δηλαδή θα σε φάω με φιλιά. Και σιγά σιγά κιόλας, Ντεσπασίτο, από τον Δομινικάνο Κίκο Ροντρίγκες, μια αρκούντος ερωτική μπατσάτα, αλλά για τη συνέχεια έχουμε ένα πολύ δυνατό, πολύ ερωτικό βάλς. Σύνθεση και ερμηνεία της σημαντικής Κολομβιάνας τραγουδοποιού Μαρία Ισαβέλ Σαβέδρα. Το κομμάτι λέγεται «Με μποραράς, θα με σβήσεις». Θα με σβήσεις από τη μνήμη, από την ψυχή, από τη ζωή σου. Όπως σβήνουμε ένα λάθος στην ορθογραφία. Σαν τα ίχνη μιας πληγής που δεν θέλουμε να θυμόμαστε. Θα με σβήσεις χωρίς να σε νοιάζει πως με ένα φιλί καταραίω και κάνω άλλα από όσα θέλω και όσα λέω. Γιατί η αγάπη μας είναι ανέφικτη και το να αγαπάς σημαίνει να μάθεις να παρετήσαι. Θα με σβήσεις γιατί είναι το μόνο που περιμένω. Και αν τα χείλη μου λένε πως σε θέλω, στο εξής είναι μια ιστορία για να διηγήσει. Θα με σβήσεις και ας μας πονάει καμιά φορά, όταν περάσει ο χρόνος θα γίνω άλλη μια σκιά. Με μποραράς, Μαρία Ισαβέλ Σαβέδρα από την Κολομβία.

Μαρία Ισαβέλ, Σαβέδρα με Μποραράς. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Έχει η βερσιόν που έγινε βέβαια πιο δημοφιλής ήταν αυτή μιας τραγουδίστρια από την Κολομβία που στην εποχή της ήταν μεγάλο όνομα, η Ελενίτα Βάργας. Και πάμε να ακούσουμε μια μεγάλη φωνή από το Μεξικό. Η Μαρία Λουίσα Λαντίν, μία από τις δύο αδελφές Λαντίν. Ήταν η Μαρία Λουίσα και η Αβελίνα που κάναν και ντουέτο αλλά και ηχογραφούσαν ξεχωριστά σαν σόλο τραγουδίστριες, κυρίως μπολέρος. Αυτή είναι η Μαρία Λουίσα Λαντίν, λοιπόν, το κομμάτι «Que el cielo te lo pague», που σημαίνει «Ο Θεός να στο ξεπληρώσει».

Que el cielo te lo pague, María Luisa Landín από το Μεξικό. Πάμε να τελειώσουμε σε πιο χορευτικό στυλ, όπως αρμόζει και όπως συνηθίζουμε. Τελειώνουμε με τον μαέστρο Δον Περινιόν και τον τραγουδιστή Τίτο Νιέβες. Τελευταίο κομμάτι απόψε, La Chica del Barrio Obrero και La Chica de Cosmos, που έρχεται αμέσως μετά. Είναι η Μαρία Μαρκουλή εδώ στον Κόσμος 8 με 10, Fresh Unlimited. Φρεσκούρα sin limites. Στον ήχο ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Ηλία Διαμάντη και Σταματία Σούλτη. Εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Y que viva la música latina y que viva la salsa.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Feel Homecoming, νιώθω την ελπίδα να έρχεται. Το καινούριο τραγούδι των Alabama Shakes και μετά από καιρό νέο άλμπουμ τον άλλο μήνα, το I Must Be Dreaming. Μάλλον θα ονειρεύομαι, που όπως λέει η Brittany Howard, η φωνή των Alabama Shakes, αυτό το I Must Be Dreaming μπορεί να έχει διπλό νόημα. Μάλλον ονειρεύομαι γιατί ο κόσμος έχει τρελαθεί τελείως ή και γιατί ο κόσμος είναι τόσο απίστευτα υπέροχος. Όπως και αν το πάρεις, ωραίο τραγούδι. Καλώς ορίσαστε στο Fresh Unlimited. Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 8 και απόψε live όπως πάντα από τα στούντιο του κόσμου στην ΕΡΤ. Αμέσως μετά το αγαπημένο Mambo Estéreo. Καλώς ορίσατε στο Fresh Unlimited, Σάββατο 11 Ιουλίου. Η Μαρία Μαρκουλή στην παρέα σας και μαζί μας απόψε στον ήχο ο Ηλίας Διαμάντης.

ένα soundtrack είναι αυτό για το μεσογειακό καλοκαίρι. Αυτό έχει κατά νου για έμπνευση στα όργανα, στα πλήκτρα, στους προγραμματιστές, στο κουαρτέτο. Εδώ από το Λονδίνο, ο Wonderful Sound, με Σινς Κλάρκ, Σόλτο, David Bardon, Όσκαρ Σόλτο, ο Ρόμπερτσον, τον έχουμε συχνά στην εκπομπή. Αμάρο το κομμάτι.

Έτσι, ωραία. Ως τις 10 μαζί, καινούργιες κυκλοφορίες, πολύ fresh and limited απόψε, μένετε μαζί μας. Όπως εδώ, αμέσως μετά, θα ακούσουμε από τη νέα δουλειά του Aewon, του rapper από το Solidified, το άλμπουμ του. Είναι το Ice Ring που τρέχει πάνω στα beats των Other Guys. Aewon, ο rapper ανάμεσα σε Νέα Υόρκη και Βιρτζίνια, με ένα στυλ πιο λυρικό από τα συνηθισμένα του underground hip hop, θυμίζει ίσως και πιο παλιές εποχές.

Τους είδαμε το καλοκαίρι στο Athens Jazz και άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις οι Jazz Boys από την Ουγγαρία, το τρίο με Fusion Jazz. Και εδώ σε αυτό το Soul Jazz έχουμε μαζί τους τον Koya Kumbani από το Λονδίνο και τον Frankie Bones, Λονδίνο επίσης, Jazz Boys, το κομμάτι Do Better. Better και για τη συνέχεια από την Baby Rose που βγήκε το άλμπουμ της εν τέλει, το Journalism, και βέβαια έχουμε ξανακούσει από αυτό το πολύ καλό άλμπουμ από αυτή τη σπουδαία φωνή, την Baby Rose, που πολλές φορές σας έχω πει για την Αμερικανίδα που γράφει τα κομμάτια της, ερμηνεύει, έχει ένα πολύ δικό της χαρακτήρα από το R&B και την εναλλακτική soul μέχρι πολύ δυναμικά κομμάτια, jazz μουσικές. Jasmine Rose Wilson ή Baby Rose στο Better.

Ακούμε καινούριες μουσικές, ωστόσο αυτό εδώ έχει βγει εδώ και 2-3 μήνες, αλλά του δίνω άδεια κυκλοφορίας και σήμερα θα ακούσετε. Είναι η Λαβακάντσα, indie pop από τη Νορβηγία, αλλά με έκδηλη την αγάπη τους για τον Νότο. Από το In Riva al Mare, αυτό είναι το Dummy Dummy.

και Τζαμάικα, με αυτούς τους περίφημους τύπους που είναι ειδικοί στα μακρινά ταξίδια. Τους Ezra Collective. Μέτρα την Αγγλία, σημείο εκκίνησης στη jazz και πολλές περιπέτειες στον ήχο τους. Μέτρα την Αγγλία, σημείο εκκίνησης στη jazz και πολλές περιπέτειες στον ήχο τους.

0: Higher. Και είπα τα παιδιά γιατί είναι μαζί του ο Ντέμιεν Μάρλεϊ και ο Στίβεν Μάρλεϊ στο Babylon So Evil.
1: De la bella.

Babylon So Evil. Και Ableton, Damian Marley, Steven Marley και Derek Sound. Έτσι, για να συγχρονιστούμε και εμείς με τους Wailers που θα βγαίνουν τώρα στη σκηνή στην Πλατεία Νερού στο release.

0: es la danza oriental. ¡Muévalo!
1: Galactic Cumbia Sonidera, γαλαξιακή κούμπια όπως θα λέγαμε. Και Αργεντίνα μέσα πολύ, πολύ μέση. Αλλά βασικά Μεξικό. Η θρηλυκή γκρούπο Sonador με τον Alberto Tlahuelt. Κυκλοφορία τωρινή με κομμάτια που έχουν γραφτεί παλιότερα, 1999-2004.

Μάλιστα. Ντάντσα Οριεντάλ. Και από εκεί πάμε με Βραζιλία, Μπρούνο Μπέρλε. Από το νέο αίμα της βραζιλιάνικης σκηνής, έχοντας μεγαλώσει στις φτωχογειτονιές Βραζιλίας, ψάχνοντας για δουλειά από πόλη σε πόλη, αλλά γράφοντας και τα τραγούδια του, κάποια στιγμή οι μουσικές του βρήκαν το δρόμο τους και νάτος τώρα στο τρίτο του άλμπουμ, αυτό που έχει τίτλο «Sem Fronteiras», χωρίς σύνορα δηλαδή, και έφτασε εδώ, έφτασε ως εδώ, τον ακούμε στο Μανιά το πρωί, τον Μπρούνο Μπέρλε.

0: Love and Light. Αυτή είναι η Κοτσόα, το Quintento από το Λονδίνο. Και θυμίζω ότι αυτό το 2ωρο, 8 με 10 κάθε Σάββατο, στο κόσμο ακούμε νέες κυκλοφορίες, κομμάτια που μας αρέσουν. Με Fresh Unlimited φίλτρο, άλλοτε είμαστε πιο soul, άλλοτε πιο rock, άλλοτε πιο jazz, πιο εναλλακτικά, πιο έτσι, πιο αλλιώς. Και εδώ με τους Κοτσόα.
1: Rent.
2: But I can't pay the rent.
1: But you must pay rent.

Η παραγωγή, τι συμβαίνει εκεί μέσα. Όχι εύκολο κομμάτι, αλλά είχε θέμα. Αυτός ήταν ο Wiki, Νέα Υόρκη, Bloom το κομμάτι, μαζί με την Duendita, η οποία κατάγεται από το Queens της Νέας Υόρκης, σε ένα κομμάτι για τη στεγαστική κρίση, για τα ενίκια που είναι στα ύψη, για τα Airbnb, για το πώς αλλάζουν οι πόλεις, για τη Νέα Υόρκη που βλέπει να χάνονται σιγά σιγά τα κίτρινα ταξί και να πληθαίνουν τα Uber. Ο Wiki παραμένει από τους συνεπείς και πολύ ευρηματικούς ράπερ, και αυτό το Ancient History, το νέο του έργο, είναι από αυτά τα hip hop album που έχουμε ξεχωρίσει τελευταία. Συμμετοχές μέσα, Your Old Drug, και παραγωγή σε κομμάτια έχουν κάνει Alchemist, Navy Blue, Nick Hakim, ένα σημαντικό album που γενικά αξίζει προσοχή, ειδικά σε αυτό το είδος του hip hop. Για να πάμε τώρα σε άλλο στυλ, πιο πολλά σύνθια, πιο glam, που να θυμίζει κάτι από τον Josh Da Costa και το άλμπουμ του που θα το έχουμε κάπου προς το τέλος του μήνα. Και το κομμάτι έχει τίτλο New Wave Graveyard. Μάλλον έχει το κομμάτι, το άλμπουμ θα λέγεται New Wave Graveyard. Το κομμάτι είναι το 96-year-old girl.

Αυτός είναι ο Τζος Ντακώστα, θα βγει στην Stone's Throw το άλμπουμ του. Και συνεχίζουμε με μια φανταστική φωνή, Αρούζ Αφτάμπ, που την είχαμε δει, είχε εμφανιστεί και στην Αθήνα πριν από μερικά χρόνια στο Νιάρχος. Αρούζ Αφτάμπ από το Πακιστάν, που δε αφωνεί στο καινούριο κομμάτι του Μπονόμπο, το Fire on the Water.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: Have a good time.
0: Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Μιχάλης Καμάκας.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλώς ήρθατε στον κήπο της ΕΔΕΜ, στο τέλος και στην αρχή του κόσμου, λέει ο Jack White. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του Fresh Unlimited με το στιβαρό ροκ και το βιβλικό σκηνικό που στείνει ο Jack στο πρώτο από τα 13 κομμάτια του νέου του άλμπουμ που έχει τίτλο Frozen Charlotte. Κυκλοφόρησε χτες από την Third Man Records. Είναι το 7ο άλμπουμ του Jack White που είχε και τα γενέθλιά του προχτές στις 9 Ιουλίου. Frozen Charlotte λοιπόν είπαμε το άλμπουμ του. Και Frozen Charlotte λέγονται κάποιες κούκλες από πορσελάνη φτιαγμένες συνήθως. Τις κατασκεύαζαν μεταξύ του 1850 και 1920, παλιές. Και τις έλεγαν έτσι από ένα ποίημα που έλεγε για μια κοπέλα που πάγωσε και πέθανε γιατί δεν ήθελε να φορέσει παλτό πάνω από το ωραίο φορεμά της και να χαλάσει έτσι το look σε ένα χορό που είχε να πάει. Jack White εμπνεύστηκε από εκεί και μάλιστα έχει φτιάξει ο ίδιος το μικρό γλυπτό που υπάρχει στη φωτογραφία στο εξώφυλλο του δίσκου. Jack White 100% στα δικά του ηλεκτρικά rock στεντόρια rock blues. Λίγο μετά τις 9, Fresh Unlimited στο Κόσμος, Κόσμος 936, καινούργιες μουσικές. Ο Ηλίας Διαμάντης είναι μαζί μας και φροντίζει τον ήχο μας. Είμαι η Μαρία Μαρκουλή. Και αυτό που παίζει τώρα είναι Τέρο Ροκάκτους, ο Ace στο κομμάτι, ατμοσφαιρικό, ψυχεδελική κούμπια με ροκ νήματα από το Seattle, Terror Cactus, ο Μάρτιν Σελάσκο, γεννημένος στο Buenos Aires.

Terror Cactus εδώ. Αγαπάμε κάκτους, αλλά αγαπάμε και Babe Rainbow, τους surfers, τους Αυστραλούς, και ακούμε άλλο ένα από τα νέα τους κομμάτια. Αυτό λέγεται Waterfall. Την άλλη εβδομάδα, βγαίνει και το άλμπουμ τους. Κάνουν δουλειά. Η Baby Rainbow δεν είναι μόνο κύματα και σανίδες.

Έχουμε κι άλλο κύμα όμως. Another wave. Από τον Τάιτσο και την Sea Lemon. Άκουγε, λέει, τη μουσική της οδηγώντας εκεί στις Καλιφόρνιες. Και από τα highways βρέθηκαν στο στούντιο με αυτή την dreamy pop αγκαλιά. Που μπορεί και να ακούτε κι εσείς επιστρέφοντας από κάποια παραλία ή πηγαίνοντας σε κάποια παραλία.

0: Beaches in Tennessee, η πολιτεία του Tennessee δεν έχει beaches, παραλίες. Δηλαδή και το τραγούδι των Cage the Elephant με αυτό το τίτλο δεν μιλάει για αυτές, αλλά κάνει αναφορά στην ψυχική υγεία με αφορμή την κρίση που είχε αντιμετωπίσει ο frontman της μπάντας πριν από λίγα χρόνια. Όλα καλά. Τώρα οι Cage the Elephant επιστρέφουν και γιορτάζουν φέτος 2 δεκαετίες. Περισσότερες δεκαετίες γιορτάζει ο Little Steven, που δεν είναι μόνο ο κολλητός του Bruce στην μπάντα, στην E Street Band, κάνει και τα δικά του, τα πολλά δικά του. Ο Steven Van Zandt, Little Steven and the Disciples of Soul διασκευάζουν τώρα Can You Feel It, τον Jackson από το 1980.
1: What we need now is an aspirational fantasy, providing hope.

ωραίο καινούριο σίγκλα από τον Genesis Owuzu, το Human Again. Και μάλιστα πολύ κοντά στο άλμπουμ του, το πολύ καλό του άλμπουμ φέτος. Είναι σημαντικό, λέει, να νοιάζεσαι. Μπορείς να ξεφεύγεις από τα όσα σε πνίγουν, αλλά να νοιάζεσαι και για τα δικαιώματα που σου επιτρέπουν να το κάνεις. Genesis Owuzu από την Γκάνα και από την Αυστραλία, με αυτό το εναλλακτικό στυλ στο funk και γενικά στη μουσική του. Τώρα πάμε πιο ατμοσφαιρικά, πιο σκοτεινά και πιο dub. Και τι ωραία παραγωγή εδώ. Είναι ο Sam Akpro στο Dusty. Έχει τραβήξει την προσοχή στην Αγγλία και συζητιέται πάλι με αυτό το κομμάτι.

αυτή είναι η Κελέλα. Κελέλα Out of Time. Το κομμάτι μαζί της και ο AK Paul. Το κομμάτι είναι από το άλμπουμ της, το καινούριο, το New Avatar. Η Κελέλα, ή όπως είναι το όνομά της ολόκληρο, Κελέλα Μιζάνε Κρίστος. Αιθιοπική, από το άλμπουμ της, το καινούριο, το New Avatar. Η Κελέλα, ή όπως είναι το όνομά της ολόκληρο, Κελέλα Μιζάνε Κρίστος.

Μισά ώρα για απόψε. Πάντα εδώ στο Κόσμος 936. Και να περνάτε από τα social του σταθμού που γιορτάζουμε 25 χρόνια. 25 χρόνια Κόσμος Radio. Γιορτάζουμε και μοιράζουμε δώρα. Και ωραία βιβλία. Dark Side of the Spoon. Το κομμάτι, τα beats που ακούμε από τον Burnt Bacharach. Ένα καινούριο beat tape που κυκλοφόρησε τώρα πρόσφατα. Αν θέλει κάποιος έτσι να τσεκάρει τα όρια.

Επίσης, αν ακούτε εκπομπή on demand, όποτε θέλετε, στο AirEcho, την πλατφόρμα μας, ξέρετε ότι εκεί βρίσκεται και τη λίστα με τα κομμάτια που παίζουμε. Και πολύ ευχαριστώ τους συναδέλφους εκεί που τα φροντίζουν όλα άμεσα και με τον καλύτερο τρόπο. Μην ξεχνάτε και το blog, το Blender, itsmyblender.com. Όλο και κάτι καινούριο παίζει εκεί. Τσεκάρετε. Fresh Unlimited λίγο πριν τις 9.30 στο Κόσμος. Λίγο μετά τις 9.30 στο Κόσμος.

σε μερικές περιοχές έβρεξε αρκετά τις προάλλες, σε άλλες έβρεξε λίγο, σε άλλες καθόλου. Βρέχει και τον Ιούλιο, Rain in July, το κομμάτι από το Λονδίνο, από την Κεντρέσα, σε R&B mood. Φαίνεται, ακούγεται και ενίοτε βρέχει.

Moses Boyd από τα drums ξεκινάει, συνθέτης, παραγωγός. Έτσι ζωηρά, χαρούμενα, με αισιοδοξία τον ακούσαμε. Κάπου υπάρχει και αυτή. Someday Somewhere, έτσι λέγεται και το κομμάτι που έρχεται, το Jungle, το καινούριο. Κράτα την αισιοδοξία σου. Αυτό το συνέστημα λένε ότι κάτι καλύτερο θα έρθει. Αυτά λένε οι Jungle. Τι να πούμε, ακούμε το Jungle.

Και από τους jungle πάμε σε jungle, πάμε σε breaks, πάμε σε τέτοιο στυλ εννοώ, αλλά και emotional junglist θα λέγεται το άλμπουμ της Nia Archives, εδώ με Georgia Smith μαζί και breaks και drum and bass και get me down.

Και πάμε με Trying Times. Christian Trommer, Γερμανός παραγωγός και συνθέτης, με την Justin Horworth, μια jazz dance διασκευή του κλασικού της Roberta Flack από το 69. Trying Times.

Ήταν το Fresh Unlimited με τη Μαρία Μαρκουλή στο Κόσμος. Μαζί μας απόψε φρόντισε τον ήχο μας ο Ηλίας Διαμάντης. Συνεργάτης μας όπως πάντα ο Μιχάλης Παπαδάκης. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Σας περιμένω το άλλο Σάββατο. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: «25 χρόνια στον αέρα». Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του κόσμου επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Μιχάλης Καμάκας.

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Μιχάλης Καμάκας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στυρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στυρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: cosmosradio.gr.
0: Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Μιχάλης Καμάκας.

Still want to go home. This is one of those nights.

listen. You

feel, this don't wanna come home. This is one of those nights.

συνάρτητες.

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του κόσμου επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Μιχάλης Καμάκας.

Amen.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος